0: Αυτές τώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινέλια ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνουν.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Με έντονες αντιδράσεις υποδέχθηκαν ευρωβουλευτές και περιβαλλοντικές οργανώσεις την έγκριση από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της πρότασης κανονισμού για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές σε φυτά και τρόφιμα. Ο Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος καταψήφισε τον κανονισμό, έκανε λόγο για ισχυρό πλήγμα στη διατροφική αλυσίδα στο περιβάλλον και στο δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν τι τρώνε, επισημένοντας ότι τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα θα μπορούν να φτάνουν στο ράφι χωρίς υποχρεωτική σχετική ένδειξη στην ετικέτα. Την ίδια ώρα, περιβαλλοντικές οργανώσεις κατηγορούν την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι αγνόησε τις ανησυχίες πολιτών και αγροτών, στηρίζοντας τα συμφέροντα των εταιριών βιοτεχνολογίας. Παράλληλα, προειδοποιούν για κινδύνους επιμόλυνσης, απώλεια ελέγχου στην αγροτική παραγωγή, ενίσχυση των πατεντών και υπονόμευση του δικαιώματος των καταναλωτών στην ενημέρωση. Ο κανονισμός προβλέπει ότι δεν είναι υποχρεωτική η ένδειξη μεταλλαγμένο στην ετικέτα για τρόφιμα που έχουν υποστεί έως και 20 γονιδιωματικές μεταλλάξεις, στερώντας από τους πολίτες το δικαίωμα της επιλογής να γνωρίζουμε τι τρώμε και να επιλέγουμε εάν θέλουμε να το καταναλώσουμε ή όχι. Επίσης, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά επεκτείνονται ραγδαία στη φύση, επιμολύνοντας τοπικά οικοσυστήματα και κανιβαλίζοντας τοπικές ποικιλίες.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1675. Εκαθίσταται στην Αγγλία το αστεροσκοπείο του Greenwich. 1821. Μεγάλες σφαγές Κυπρίων από τους Τούρκους. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανού και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. 1949. Γεννιέται η βραβευμένη με 2 Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός Μέριλ Στρίπ. 1963. Αρχίζουν στο Άγιο Όρος οι εορτασμοί για τη χιλιετηρίδα του Αγιορείτικου Μοναχισμού. 1981. Ο Mark David Chapman καταδικάζεται για τη δολοφονία του John Lennon. 1987. Πεθαίνει ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός Fred Astaire.
1: Τα άστρα της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει σε επαφή με κοντινά σου πρόσωπα και θα χρειαστεί να εκφράσεις τις διαθέσεις ή τις αντιρρήσεις σου σε θέματα που δημιουργούν μία μορφή έντονων συζητήσεων. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να βρεθείς απέναντι από πρόσωπα που κινούνται γύρω σου, θέλοντας να τονίσεις τις σκέψεις και απόψεις σου, επιδιώκοντας να ακουστείς και να εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα θα προσπαθήσει να σε βάλει στη διαδικασία, να ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα, να εστιάσεις στον οικονομικό τομέα, ώστε να διαφυλάξεις κάποια από τα κεκτημένα σου. Καρκίνος. Τα άστρα μπορεί να σε βάλουν στη διαδικασία κάποιων εξόδων που δεν είχες υπολογίσει, να χρειαστεί να προχωρήσεις σε αγορές που μπορεί να σε αγχώσουν. Λέων. Η νέα εβδομάδα είναι πιθανόν να σε δελεάσει ώστε να τολμήσεις να κάνεις κινήσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο την ισορροπία σε μια σχέση που δεν πατά και πολύ καλά στα πόδια της. Παρθένος. Η εβδομάδα αυτή μοιάζει να είναι ιδιαιτέρως απαιτητική στον επαγγελματικό τομέα αφού καλείσαι να αντιμετωπίσεις προκλήσεις που δεν μπορείς να συνεχίσεις να αγνοείς. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να σχηνοβατήσεις ανάμεσα στην κοινωνικότητα και την εξωστρέφεια από τη μία πλευρά και την ανάγκη για εσωστρέφεια από την άλλη. Σκορπιός. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να δημιουργεί νέες συνθήκες σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο, να σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως είναι καιρός να κάνεις κάποιες κινήσεις που θα σε απομακρύνουν από τη θέση σου. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να αντιμετωπίσεις τις απόψεις ανθρώπων που μπορεί να σε ενοχλούν και να σε κάνουν να θέλεις να αλλάξεις πορεία. Εγώκερος. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να φέρνει εξελίξεις στο διαπροσωπικό επίπεδο καθώς καλείσαι να λάβεις μέρος σε συζητήσεις και συναντήσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ροή των σχέσεων σου. Υδροχόος. Τα άστρα φαίνεται να σε βάζουν στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως ξεκινά μια εποχή με σημαντικές εξελίξεις για τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Ιχθύς. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε παρασύρει σε σκέψεις και κουβέντες που κουβαλούν μεγάλη δόση έντασης και μυστηρίου. Ίσως να έχεις την ανάγκη να αναμειχθείς σε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορείς να μείνεις στην επιφάνεια της, καθώς σε επηρεάζει σε συναισθηματικό και βαθύτερα ψυχικό επίπεδο.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
2: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο. 1 λίτρο, 2,18. Johnny Walker Red Label 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
2: Gordon's Gin 15,90. Sios, όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Ariel Big One Capsule 7,89. Pampers Premium Care ανοιχτές πάνες 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σχέδιο 6 σημείων για κόφτες σε τιμές και ενίκια κατοικιών προβλέπει η υποδιαβούλευση εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική της επόμενης δεκαετίας. Να καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης έως ότου αποκρυπτογραφηθεί η απόφαση του αρίου πάγου, καλούν τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη οι servicers. Μετέωρες φαίνεται να είναι οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, αφού τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από την Ιρανική πλευρά μετά το τέλος του πρώτου γύρου μαρτυρούν ένα τεταμένο κλίμα. Η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης αποχώρησε λόγω των εκρηκτικών δηλώσεων Τραμπ, ενώ εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι συνομιλίες για τα υπόλοιπα θέματα δεν πρόκειται να γίνουν αν δεν σταματήσει το αιματοκύλισμα στο Λίβανο. Εντολή Ερντογάν για επανάληψη των συνομιλιών για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο Τραμπ που αναμένεται να επισκεφθεί τη Άγκυρα τον επόμενο μήνα με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Επίθεση κουκουλοφόρων με ξύλα και μαχαίρια σε τρεις νέους στα υψηλά Αλόνια στην Πάτρα. Σοβαρά τραυματίστηκε 22χρονος.
2: Δόσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Αλέσιο Λύση βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες πριν αναλάβει και επισήμως την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Με ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας και υψηλές φιλοδοξίες παρουσιάστηκε ο Τζέικομ Νίστρουπ στην πρώτη επίσημη συνέντευξη τύπου ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμη φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους έγινε γνωστό με την ένωση να αντιμετωπίζει την τουρκική Samsung Sport στις 29 Ιουλίου. Την πρώτη της νίκη στο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα με τρόπο εμφατικό πήρε η Ισπανία, επικρατώντας 4-0 της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά, η Γερμανία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού στο Τορόντο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή της στη φάση των 32. Στο μπάσκετ, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια, σηματοδοτώντας την επανένωση του Πράσινου Συλλόγου με τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του.
0: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Τα μαντήλια είναι η μεγαλύτερη τάση του καλοκαιριού. Στυλάτη τρόποι να τα φορέσεις. Ως μαντήλι στο κεφάλι, η πιο κλασική και διαχρονική επιλογή, διπλωσέ το σε τρίγωνο και δέσε το κάτω από το πηγούνι για ένα vintage αποτέλεσμα ή άφησε τους κόμπους στο πίσω μέρος για πιο μοντέρνο look, σαν μπαντάνα. Διπλωσέ το σε στενή λωρίδα και φόρεσέ το σαν μπαντάνα. Είναι ιδανικό για τις ημέρες που θέλεις να κρατήσεις τα μαλλιά μακριά από το πρόσωπο, ενώ προσθέτει ανεπιτίδευτο στυλ. Ο Stop. Ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους στο TikTok. Ένα μεγάλο τετράγωνο μαντήλι μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε strapless top δεμένο στην πλάτη. Συνδυάζεται τέλεια με λινά παντελόνια, jean shorts ή maxi φούστες. Σαν halter top. Δίπλωσε το διαγώνια και δέσε το πίσω από το λαιμό και την πλάτη. Το αποτέλεσμα είναι καλοκαιρινό θηλυκό και ιδανικό για διακοπές. Σαν ζώνη. Πέρασε το μέσα από τις θηλιές ενός τζιν ή δέσε το γύρω από τη μέση ενός φορέματος. Ένας εύκολος τρόπος να ανανεώσεις τον ντύσιμό σου χωρίς επιπλέον κόστος. Στην τσάντα. Ένα πολύχρωμο μαντήλι δεμένο στο χερούλι της τσάντας χαρίζει αμέσως πιο κομψό και προσεγμένο αποτέλεσμα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Σε εορταστικό κλίμα έγινε η συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Βράχων το βράδυ του Σαββάτου, λίγες ώρες πριν ο δημοφιλής ερμηνευτής συμπληρώσει τα 76 του χρόνια. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Ελένη Ράντου ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας μία τούρτα γενεθλίων, ευνηδιάζοντας ευχάριστα τον καλλιτέχνη και δημιουργώντας μία ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Το κοινό συμμετείχε θερμά στην έκπληξη, χαρίζοντας το πιο δυνατό του χειροκρότημα και μετατρέποντας τη συναυλία σε μία αυθόρμητη γιορτή. Έπειτα από δεκαετίες παρουσίας στην ελληνική μουσική σκηνή, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου εξακολουθεί να συγκεντρώνει πλήθος κόσμου στις εμφανίσεις του, αποδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση που έχει χτίσει με το κοινό του. Η βραδιά στο Θέατρο Βράχων αποτέλεσε μια ακόμη επιβεβαίωση της αγάπης που εξακολουθεί να εισπράττει από τους φίλους της μουσικής του. Την εκτίμησή του στην Αταλία Γερμανού για τους χειρισμούς της στην ελληνική τηλεόραση εξέφρασε ο Νίκος Συρίγος. Ο δημοσιογράφος συνεργάτης της Σύσης Χριστίδου και σύντροφος της Ελεονόρας Ζουγανέλη δεν δίστασε μάλιστα να ζητήσει και μια χάρη από την παρουσιάστρια. Πρέπει κάποια στιγμή το καλό να νικήσει στην τηλεόραση. Και επειδή νιώθω ότι εκφράζεις το καλό, θέλω να μείνεις στις επάλξεις όσο περισσότερο γίνεται. Και στο ζητάω σαν χάρη, ανέφερε χαρακτηριστικά.

0: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 4 με 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Νάξος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Σύφνος, 28 Θάσος Λίμνος Τρίκαλα Χανιά, 30 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 31 Γιαννιτσά Κέρκυρα Κόσαμο Σπάρτη, 32 Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Ξέρεις πιο πολύ από όλους στη ζωή. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα, καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 22 μήνας, 22 Ιουνίου 2026. Από σήμερα λέει η μέρα θα αρχίσει σιγά σιγά να μικραίνει και να μεγαλώνει η νύχτα. Σε κάθε περίπτωση χθες είχαμε την μεγαλύτερη μέρα και την μικρότερη νύχτα του κόσμου για μας εδώ στο βόρειο ημισφαίριο. Και χθες λένε οι αρμόδιοι τέλος πάντων, είχαμε την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Τι και να αρχίζει σιγά σιγά λίγο να μικραίνει η μέρα, σε κάθε περίπτωση το καλοκαίρι τώρα ξεκινάει. Και ελπίζω αυτό το καλοκαίρι να είναι το καλύτερο για όλους σας. Πολύ παίζει τη σκληρή. Σας περιμένω να μου στείλετε τα μηνύματά σας, περιμένω να δω πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο που μας άφησε πια. Καλώς στην Ονά μου, καλημέρα. Καλημέρα Πολυνάκη, καλημέρα Μίμη, Αντώνη, Γιώργο. Καλημέρα σε όλο τον υπέροχο κόσμο. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Για να σας καμαρώσω. Για να σας δω. Για να δω τι κάνετε, για να δω με τι διάθεση ξεκινήσατε, ξυπνήσατε σήμερα. Σαν να είναι λίγο καλύτερη κατάσταση, γιατί πραγματικά το Σαββατοκύριακο μας πήρε και μας σήκωσε. Βοριάς, δυνατός θα έλεγα. Αν και σήμερα δεν αναμένεται να αλλάξει κάτι, έχει μειωθεί λίγο η έντασή του. Θα συνεχίσουμε όμως να έχουμε βόρειους ανέμους που θα πνέουν με ένταση μέχρι και 6 μποφόρ και σήμερα και αύριο. Πενταράκι την Τετάρτη βλέπω, πενταράκι και την Πέμπτη, πενταράκι και την Παρασκευή, πενταράκι και το Σάββατο. Γιατί τα λέω αυτά. Προσοχή παιδιά, προσοχή μεγάλη. Βρέθηκα το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ. Ναι, το Σάββατο το βράδυ. Στην παραλία του Αγιώργη και συνάντησα και τα παιδιά τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων και μου είπαν για μία ακόμα φορά ότι πρέπει να το λέτε συνέχεια, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην έχουμε τίποτα περίεργα σαν αυτά που είχαμε στη Σύρο. Ευτυχώς τις σβήσανε τη φωτιά, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Λοιπόν, οι καλημέρες ήδη πέφτουν βροχή. Καλώς στον Παντελή το φίλο μου με τα ντοματάκια, τα σαντορινιά, τα υπέροχα, τα γυαλιστερά. Τα σαντορινιά, τα ντοματάκια είναι αυτά που είναι. Δεν είναι στρογγυλά όλο στρογγυλά. Είναι αυτά που έχουν από πάνω τις πτυχώσεις, έτσι. Μη σας ξεγελάσουνε. Αυτά είναι τα πραγματικά τα σαντορινιά, τα ντοματάκια. Και τώρα είναι η εποχή τους αυτή. Είναι η εποχή τους. Ο Ιούνιος, ο μήνας, είναι ο μήνας της ντομάτας στη Σαντορίνη. Και τι ντομάτα είναι αυτή. Εδώ το ραντάρ με ρωτάει, λέει, μη ρωτήσω, λέει, αν μπήκε στη θάλασσα. Μη ρωτήσεις, ραντάρ μου, δεν, όχι. Εδώ εγώ φοράω μπουφανάκι, όχι ζακέτα. Μπουφανάκι, πρωί, βράδυ, μπουφανάκι. Θα μπω στη θάλασσα. Όχι ακόμα, κάτσε. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Καλημέρα στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του Χιτά πάνω. Στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας. Σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Καλή δύναμη παιδιά, καλή εβδομάδα να έχετε. Σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς που ήδη είναι στο δρόμο. Στα λεωφορεία, στα ταξί. Στα τουριστικά λεωφορεία, στα μίνι μπας, σε όλους εσάς, προσοχή στο δρόμο γιατί κίνηση έχουμε και το έχετε διαπιστώσει, χαμός γίνεται στη χώρα το μεσημέρι. Και όχι μόνο το μεσημέρι. Βρε καλώς τη Δεσποινούλα, βρε καλώς την... Με βασιλικάκια, με βασιλικάκια. Πρωινή Δέσποινα, μπράβο, έβγε παιδί μου, έβγε. Καλημέρα δάσκαλέ μου. Νάτος και ο φίλος μου ο Τζανής. Θα
Θα τα περιμένω λίγο τα πιτσιρίκια να ξυπνήσουν όλα. Να ανοίξουν οι μαμάδες και οι μπαμπάδες ραδιόφωνο. Για να τα καλημερίσω. Το καλοκαίρι τις αλλάζουμε τις συνήθειές μας. Το πάμε λίγο πιο μετά. Το χειμώνα τρέχουμε να τα προλάβουμε πριν μπουν στις αίθουσές τους, στο σχολείο τους. Το καλοκαίρι τα περιμένουμε λίγο να ξυπνήσουν, ε? Για να τους πούμε καλημέρα. Λοιπόν, κοντά μας και σήμερα βεβαίως οι καλύτεροι, βεβαίως οι καλύτερες επιχειρήσεις της Νάξου. Κοντά μας είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι καλύτεροι ο καθένας στο δικό του τομέα. Όπως ο φούρνος Λαγογιάννη που από εκεί ξεκινάμε την ημέρα μας. Με ένα καφεδάκι υπέροχο, με κάτι να φάμε τέλος πάντων για να πάρουμε δυνάμεις. Όπως με το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, τη μήλη της Νάξου δηλαδή. Εκεί που θα κάνουμε την έρευνα μας και θα διαπιστώσουμε στο τέλος ότι ναι, είμαστε στο κατάλληλο σημείο να κάνουμε την καλύτερη αγορά. Στο My Market θα πάμε γιατί πρέπει να μαγειρέψουμε σήμερα. Πρέπει να μαγειρέψουμε, πρέπει να φτιάξουμε τη λίστα μας, να δούμε τι μας λείπει από το σπίτι μας για να βρούμε τα πιο φθηνά, τα πιο υπέροχα, τα πιο μαγνά προϊόντα σε ό,τι σχετίζεται με το φαγητό τουλάχιστον. Μαναβική, φρούτα, λαχανικά, κρέατα. Τα πάντα όλα στο My Market. Τα πιο νόστιμα αυγουλάκια τα κάνουν οι κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες στα ιδιόκτητα κτήματα της πτηνοτροφικής Νάξου στον Άγιο Αρσένιο. Αυτά που τα βάζουμε στο τραπέζι μας σε όποια μορφή τέλος πάντων, ομελέτα, βραστά, όπως θέλετε εσείς. Και είναι τα καλύτερα. Και το φραγκόσικο στο φιλότι, αυτά τα παιδιά τα υπέροχα που έκαναν και τα εγγένεια αυτού του υπέροχου χώρου στο φιλότι χθες και μάγεψαν τον κόσμο. Καλημέρα σας παιδιά, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα.

Λοιπόν, ο καιρός, σας είπα ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και αυτή την εβδομάδα θα φυσάει βοριάς. Θα φυσάει καλά, δηλαδή τα αμποφοράκια θα είναι έτσι πενταράκι, εξαράκι. Όμως η θερμοκρασία έχει πάρει τον ανήφορο ξανά, ή μάλλον θα πάρει τον ανήφορο τουλάχιστον στα μέσα της εβδομάδας. Σήμερα η μέγιστη τιμή της στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας αύριο Τρίτη στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ο ουρανός και πάλι θα είναι πεντακάθαρος. Τριαντάρι την Τετάρτη με επίσης πεντακάθαρο ουρανό. Είναι και ο βοριάς, βλέπετε. 28 την Πέμπτη με βόρειους ανέμους ξανά, βορειοδυτικούς για την ακρίβεια. Με καθαρό ουρανό. Την Παρασκευή 31 βαθμοί Κελσίου με πεντακάθαρο ουρανό και πάλι. 32 βαθμοί το Σάββατο. Λέτε το Σάββατο να κάνω το μπάνιο μου το πρώτο? Δεν ξέρω, θα δείξει. Όρκο δεν παίρνω και δεν υπόσχομαι κιόλας. Καθαρός ουρανός και το Σάββατο. Είμαι καλά, μη γέρνω, δεν σπάω. Όπου φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος. Για να τσεκάρω να δω και πού θα στείλω ευχές σήμερα. Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά Μαρτύρων. Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Ζήνα, ο Ζένος, η Ευσεβία και ο Ευσέβιος. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου η σημερινή. Και ο ήλιος ανέτειλε στις 6:03 πρώτα λεπτά και θα δεις στις 20:51, 9 παρά 9 δηλαδή, η Σελήνη είναι 7 και κάτι ημερών. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Για να ρίξω μια ματιά, για να τσεκάρω. Σήμερα λοιπόν έχει γενέθλια ο Νίκος, η Γεωργία, ο Γιάννης, η Ειρήνη, η Λίνα, ο Γιώργος, ο Βαγγέλης, ο άλλος ο Μάρκος και η Μάρθα. Χρόνια πολλά και καλά. 22 μήνα σήμερα, τώρα έχουμε μπει στα καρκινάκια. Μπήκαμε στα καρκινάκια. Αυτά τα ευαισθητούλια, τα καρκινάκια.

Λοιπόν, πρωινή νονά μου μου στέλνει μία φωτογραφία. Τώρα τι είναι αυτό, νονά, γιατί προσπαθώ να καταλάβω τι μαγείρεψες χθες. Κάτσε λίγο, γιατί με έχεις μπερδέψει λίγο, η αλήθεια είναι, για κάτσε λίγο να τσεκάρω. Τι είναι, βλέπω γραβιέρα, είναι αυτήν άξου, είναι. Μαζί με καγιανά, με στραπατσάδα, με κουρκουσέλα, ντοματάκια, σαντορινιά. Α, μάλιστα, έκανε κουρκουσέλα ή αλλιώς καγιανά ή αλλιώς στραπατσάδα με σαντορινιό ντοματάκι, νονά μου, ωραιότατα, πάρα πολύ ωραία. Εκείνο το τελευταίο το πιάτο δεν καταλαβαίνω τι είναι ακόμα. Αυτό το τελευταίο, το αυτό που είχε από πάνω τα πίκη-πίκη, τι είναι αυτά, σπόρια ντομάτας. Τι έχεις φτιάξει εκεί μέσα, νονά, για βάλε με λίγο στο κλίμα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί δεν καταλαβαίνω τι έφτιαξες εκεί μέσα. Πες μου. Και πες μου και τι μαγειρεύεις σήμερα. Το τυρί ελπίζω να είναι γραβιέρα να άξου, έτσι.

0: να σου κάνω, πρέπει να σου στείλω γραβιέρα να άξου. Ο σπόρος είναι αυτός. Α, για του χρόνου, ε. Ο σπόρος, παιδί μου, το ντοματάκι, να σπείρουμε και του χρόνου. Καλά να είμαστε.
1: Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω.
0: Α, 22 και 23, σήμερα και αύριο είναι το βιβλίο των θαυμάτων. Χορευτική παράσταση, καλά κάνεις και μου το θυμίζεις, Ραντάρ.
1: Υπέροχη.
0: Α, μάλιστα, έχουμε παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης στις 8 το απόγευμα, σήμερα και αύριο. Την επιμέλεια και τη χορογραφία έχει η Φανή Ιμπαρδή, που είναι η δασκάλα κλασικού και σύγχρονου χορού. Θα πάμε να δούμε τα πιτσιρίκια, τα μικράκια μας να χορεύουν σήμερα και αύριο στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης, το βράδυ στις 8. Άντε να σας χαρούμε. Καλώ την Ελενίτσα, καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα στην Σαντορίνη έχει φάβα με γεμιστά ντοματάκια. Εν τω μεταξύ, αυτά τα ντοματάκια, επειδή είναι μια σταλιά, άντε να τα γεμίσεις έτσι. Θελικό που έχει αστεία πράγματα. Έβγε, παιδί μου, εσύ θα τα γεμίσεις, νονά, εσύ, ε. Ναι, ξέρω, την ξέρω τη Φανούλα, την ξέρω. Είναι εκπληκτική δασκάλα.

Νονά, τα έχεις γεμίσει τα ντοματάκια ή θα τα γεμίσεις? Άντε τώρα να πιάσεις το ντοματάκι μια σταλιά, να το ανοίξεις, να το σκάψεις, να φύγει ψύχα, τη ψύχα να φύγει και να το γεμίσεις. Αλλά όμως το αποτέλεσμα, όποιος δεν έχει φάει γεμιστό ντοματάκι σαντορινιό, το αποτέλεσμα είναι άστο, άστο καλύτερα. Μπουκιά και συγχώριο. Θέλει κόπο βέβαια, αλλά αξίζει τον κόπο. Είμαστε ήδη στα 16 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Θα πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Στο σήμερα, ναι, θα διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, απογευματινές οι εφημερίδες σήμερα. Έχουμε θέματα που σχετίζονται με το με πολιτικά, τέλος πάντων, διότι αντιλαμβάνεστε όλοι, το έχετε καταλάβει φαντάζομαι, ότι έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική περίοδο. Χαμός γίνεται παιδιά, χαμός γίνεται και το έχουμε εμπεδώσει. Οι συζητήσεις που ακούμε συνήθως που σχετίζονται με πολιτικά θέματα έχουν να κάνουν με το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Οι απόψεις δίστανται. Κάποιοι λένε θα πάμε σε εκλογές, λέει το φθινόπωρο. Κάποιοι άλλοι λένε μπα, δεν υπάρχει περίπτωση, κανονικά την άνοιξη. Θα εξαντλήσει την θητεία η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει. Αυτό νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι μας.

Περίμενε, Νικόδη, με το όχο, το όχο. Περίμενε, παιδί μου, διότι έχω τη reporter radar, η οποία μου τα στέλνει όλα, με ενημερώνει για τα πάντα όλα. Οπότε. Κάτσε, περίμενε να σου στείλω την αφίσα εδώ πέρα τώρα να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι έχουμε παράσταση απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης. Θα δούμε τα μικράκια, θα χορέψει και η Ειρηνούλα απόψε. Όμως το βόλεμα είναι βόλεμα. Είναι που είναι χορευταρού, δεν θα χορέψει απόψε. Χαμός θα γίνει. Θα έχει φάει καλά τα βουλάκια, τα ωραία, τα φρέσκα, τα φρεσκότατα. Αμέ, θα έχει πάρει δυνάμεις και θα την καμαρώσουμε σήμερα και αύριο.

0: μπορέσεις να δεις.
1: Καλά, εντάξει, ανοίγω το διαδίκτυο και βλέπω μπροστά μου αυτά που θα εννοείται ότι θα τα αφήσω στην άκρη. Η υπόθεση της Σταυρούλας. Στην στα Χανιά. Η υπόθεση του παιδιού του Βρέφους που νοσηλεύεται με κάταγμα και μόλοπες στο μέτωπο. Τα αφήνω στην άκρη, παιδιά. Τα αφήνω στην άκρη γιατί πραγματικά είναι πράγματα που εντάξει τώρα. Και νωρίς ακόμα είναι και πρωί, ακόμα ακούνε και πιτσιρίκια. Κορυφαίοι υπουργοί στη μάχη των εκλογών, ξεκινούν περιοδίες με στόχευση. Από ό,τι φαίνεται, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στοχεύει σε κάποιες περιοχές και θέλει να πετύχει κάποια πράγματα, εννοείται. Ξαναλέω, το έχουμε καταλάβει όλοι μας ότι έχουμε ήδη μπει σε προεκλογική περίοδο. Οπότε από εδώ και πέρα, φαντάζομαι τέτοια θέματα θα βλέπουμε κάθε μέρα, μέχρι να πάμε στις εκλογές. Αυτή η φωτιά που δυστυχώς είχαμε χθες και κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, το συζητάγαμε την Παρασκευή με τον κύριο Τριανταφυλλίδη, λέγαμε ο Θεός να βάλει το χέρι του να μας φυλάξει από καμιά φωτιά αυτές τις μέρες, με το βοριά που έχει. Είναι αυτό που μου λένε και τα παιδιά της πολιτικής προστασίας κάθε μέρα. Η Σύρος λοιπόν δεν την γλίτωσε, εκδηλώθηκε φωτιά το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Αμπέλας και των τριών Λαγκονιών. Η Σύρος λοιπόν δεν την γλίτωσε, εκδηλώθηκε φωτιά το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Αμπέλας και των

ελικόπτερο που είναι εδώ στην Άξο για να συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης, τα εναέρια μέσα που συνέδραμαν στην επιχείρηση αποχώρησαν όταν έσβεσαν την... όταν τέλος πάντων τελείωσε όλη αυτή η ιστορία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έπληξε τμήματα τουριστικών καταλυμάτων, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δόθηκε μάχη σε 5 διαφορετικά μέτωπα, γεγονός που κατέστησε ιδιαίτερα δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στην περιοχή δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Παρών ήταν ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων και υπεύθυνος πολιτικής προστασίας, ο κ. Λεονταρίτης, ο οποίος συντόνισε τις ενέργειες που έγιναν. Ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης, ο κ. Αθανασίου, έκανε ανάρτηση, ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πολιτική προστασία, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην πυροσβεστική, στους εργαζόμενους του Δήμου, στους εθελοντές, στα εναέρια και επίγεια μέσα που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Έστειλε μήνυμα επαγρύπνησης εν ώψη της θερινής περίοδου και τόνισε ότι το καλοκαίρι απαιτεί από όλους μας μεγάλη προσοχή, υπευθυνότητα και σεβασμό στο περιβάλλον, όχι επιπολαιότητες. Τέτοια περιστατικά δεν πρέπει να επαναληφθούν, είπε ο κύριος Δήμαρχος, και ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Βουτσίνος, περιέγραψε τη μεγάλη κινητοποίηση που αναπτύχθηκε από τις πρώτες ώρες της πυρκαγιάς. Ιδιαίτερη σημασία είχε η προληπτική ετοιμότητα που αναπτύχθηκε στη θαλάσσια ζώνη της Αμπέλας λόγω της εγκύτητας της φωτιάς με την παραλία, το ναυαγοσωστικό σκάφος του Δήμου, στελεχωμένο από ναυαγοσώστες της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής, καθώς και πλωτό μέσω του λιμενικού σώματος, βρέθηκαν στην περιοχή για πιθανό απεγκλωβισμό πολιτών από τη θάλασσα, εφόσον απαιτούνταν αυτό. Τέλος καλό, σε κάθε περίπτωση όμως κάθε φωτιά είναι μείον. Γιατί όταν καίμε έστω και ένα δεντράκι, όταν καταστρέφεται έστω και ένα δεντράκι, που είστε, ελευθερία, περίμενε τώρα, γιατί, πώς θα, περιμένετε.

Λοιπόν, οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ σε αυτόν εδώ το σταθμό. Έχω δίπλα μου μία κούκλα, έχω δίπλα μου μία ζωγράφο. Το έχω ξαναπεί. Όλοι ξέρετε ποια είναι, γιατί το λέω κάθε μέρα. Είναι μια εγκαρίτισσα, μια όμορφη εγκαρίτισσα. Βάλε ζακέτα! Τώρα το είδα αυτό! Τώρα το είδα αυτό! Πού είσαι, Νικόδημε!

0: Καλά, μιλάμε όλα τα λεφτά. Λοιπόν, η Φωτεινούλα η Αγκαρίτισσα με την υπέροχη τη Μανούλα, την Ελευθερία. Καλημέρα και σε σένα, Νεκτάρια. Καλημέρα και στον παππού. Ο παππούς είναι κάτω. Να υποθέσω. Καλημέρα και σε σένα, Παντελή, και σε σένα, στη γιαγιά τη Φωτεινή και σε όλους τους συγγενείς. Θα πεις καλημέρα, θα πεις καλημέρα σε όλη την οικογένεια. Εδώ, εδώ.
1: Καλημέρα, παππού. Καλημέρα, γιαγιά. Καλημέρα, μπαμπά.
0: Έχουν λιώσει όλοι τώρα, έτσι. Είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν, η Φωτεινούλα, όταν υπόσχεται, πραγματοποιεί. Μου είπε λοιπόν την Παρασκευή ότι σου έχω ζωγραφιά. Και δεν μου έφτιαξε μία ζωγραφιά, μου έφτιαξε πολλές ζωγραφιές. Είναι μία εδώ, αυτή είναι δικιά μου. Έχεις φτιάξει για τον Νικόδημο. Λοιπόν, καλημέρα Φωτεινούλα, καλημέρα Μαντώ. Δύο όμορφες κυρίες. Η μία είναι η Φωτεινούλα και η άλλη είμαι εγώ, ε. Εγώ είμαι. Ωραία. Λοιπόν, μία πάρα πολύ ωραία ζωγραφιά, θα τη δείτε και στο διαδίκτυο. Βάλε ζακέτα και μάλιστα είναι, έχει και τεχνική. Είναι μια φατσούλα αυτή και μόλις ανοίξεις βγαίνει ζακέτα. Ε, υπέροχο. Μια μεγάλη καρδιά που την έχει φτιάξει κιόλας. Δεν ξέρω, έχεις κάνει τεχνική εδώ, τι έχεις κάνει?
1: Είχαμε ξύζι μολύβια.
0: Εδώ.
1: Είχαμε ξύζι μολύβια και ζωγραφίσαμε μια καρδιά και με αυτά τα βάλαμε πάνω και μετά. Και έτσι έγινε.
0: Τι υπέροχη που είσαι! Φωτεινή και Ελευθερία, η Μανούλα. Η Μανούλα, πρωταγωνιστή εννοείται. Ραδιόφωνο είναι αυτό και μικρόφωνο. Ορίστε, μου έχει φτιάξει ένα ραδιόφωνο, το παλιό, το καλό, το ωραίο, το κλασικό το ραδιόφωνο και ένα μικρόφωνο, πολύ ωραία. Και εδώ μια βαρκούλα που την έχει βαφτίσει και Μαντώ και με σοπέλα γαρμενίζει και με έναν ήλιο, για δες. Ε, Φωτεινούλα μου, είσαι καταπληκτική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου λες τώρα. Και έχει φτιάξει και βραχιολάκια. Πού είσαι, Νικόδημε, σου έχω εδώ βραχιόλι με χαμογελάκια πάνω. Δεν μου λες. Τώρα που τελείωσε το σχολείο. Καταρχάς είσαι χαρούμενη που έτσι θα κάνεις πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Αλλά, για πες μου, τι θα κάνεις?
1: Θα πάμε για μπάνια, θα τρώμε πολλά παγωτά.
0: Παγωτά, ναι.
1: Και πολλά άλλα διάφορα.
0: Είσαι χαρούμενη που καταρχάς, τι τάξη θα πας τώρα?
1: Τρίτη,
0: πώς μεγάλος. Δες πώς περνάνε τα χρόνια, Ελευθερία. Οι μικροί μεγαλώνουνε, να είναι καλά να μεγαλώνουνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τρίτη.
0: Σε ευχαριστώ, είσαι καταπληκτική. Θα μου κάνεις αγκαλιά? Να τη μια αγκαλιά μου. Να τη. Τι άλλο θέλω? Αυτό είναι. Φωτεινούλα μου, σε ευχαριστώ, αγάπη μου.
1: Θα ετοιμάσεις κι άλλες.
0: Θα μου ετοιμάσεις, μου υποσχέθηκες, έτσι. Ωραία, θα περιμένω. Λοιπόν, τραγούδι για σας. Και εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, γιατί μια αγκαλιά δεν μου φτάνει. Θέλω κι άλλες αγκαλιές. Φωτεινούλα είναι εδώ, με τη Μανούλα την υπέροχη. Αυτές τις εκπλήξεις θέλω, βρε παιδιά. Όταν ένα μικρό παιδί σ' αγκαλιάζει, όταν ένα μικρό παιδί φτιάχνει μέσα από την καρδιά της πράγματα, αυτή είναι η αλήθεια μας. Και αυτό ακριβώς πρέπει να κρατήσουμε.

0: τόσο βαριά.
1: Εντάξει, έπαθα πλάκα, παιδιά. Έπαθα πλάκα, έπαθα σοκ. Έπαθα σοκ. Το περίμενα να σας πω την αλήθεια, γιατί μου το υποσχέθηκε την Παρασκευή η Φωτεινούλα και η μαμά ότι θα έρθουν να μου φέρει ζωγραφιά. Γιατί τις είχα ζητήσει ζωγραφιά. Δεν μου φέρε μία, μου έφερε πολλές ζωγραφιές. Και μου φέρε και βραχιολάκι. Το έχω εδώ και το φοράω. Και τέλος πάντων μου φέρε το χαμόγελό της. Οπότε αυτό είναι. Τα λέει όλα. Αυτό τα λέει όλα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Λίγο καθυστερημένα, αλλά δεν πειράζει. Όμως πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Εσείς είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα κάποια πράγματα έχουν προτεραιότητα. Είπαμε, όταν μιλούν τα παιδιά, εμείς οι υπόλοιποι ακούμε. Και όταν εκφράζονται τα παιδιά, εμείς οι υπόλοιποι απλά εισπράττουμε. Πολύ αγάπη. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Και τώρα που κάθισα και επεξεργάστηκα ακόμα καλύτερα τις ομορφιές, τις φωτογραφίες αυτές, τις ζωγραφιές αυτές, όχι φωτογραφίες, τις ζωγραφιές της Φωτεινούλας. Ρε παιδί μου, εδώ υπάρχουν λεπτομέρειες, λεπτομέρειες σημαντικές είναι τα παιδιά, πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά τη ζωή. Άμα μπορούσαμε να ακούσουμε λίγο περισσότερο τα παιδιά, άμα μπορούσαμε να έτσι λίγο περισσότερο, να τα ακούγαμε λίγο περισσότερο, νομίζω θα κάναμε τη ζωή μας πολύ καλύτερη. Φωτεινή και Ελευθερία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σένα παππού που έφερες τις όμορφες εδώ και μου έκαναν έκπληξη, Παντελή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πού είστε, τον άλλο μήνα έχει γενεθλιάκια, έχει γενέθλια η Φωτεινούλα, έχει γενέθλια. Όπο χαμός θα γίνει, θα κάνουμε ένα πάρτι, μα ένα πάρτι. Θα χαλάσουμε τον κόσμο. Θα τον φτιάξουμε τον κόσμο. Λοιπόν, 38 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Έτσι όμορφα και ωραία έφυγαν αυτά τα 38 λεπτά μαζί σας και μαζί με τη Φωτεινούλα και την Ελευθερία που μου κάναν παρέα, που μου κάναν έκπληξη εδώ στο στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Πάρα πολύ όμορφα λοιπόν. Πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Για να τσεκάρω, για να δω, είναι πολλά εδώ τα αυτά. Ναι. Λοιπόν, πάμε, άντε να ξεκινήσω. Α, ορίστε. 217 π.Χ. θα το πω αυτό, γιατί έχω τρέλα με τον Αιγυπτιακό πολιτισμό γενικότερα. Ο φαραώ της Αιγύπτου, λέει ο Πτολεμαίος ο Τέταρτος, ο Φιλοπάτορ, νικά τον Αντίοχο τον Τρίτο της αυτοκρατορίας των Σελευκίδων. Οι πορτογαλικές δυνάμεις αποκρούν ολλανδική εισβολή στη μάχη του Μακάου. Αυτό συνέβησαν σήμερα το 1622. Το 1633, μετά από έντονες αντιπαραθέσεις. Το ιεροδικείο της Ρώμης αναγκάζει τον Γαλιλαίο Γαλιλαίη να αποκηρύξει την άποψή του ότι ο ήλιος και όχι η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος. Το 1633, επαναλαμβάνω. Συνεχίζω, πάω παρακάτω και σας λέω ότι το 1783 ένα δηλητηριώδες σύννεφο που προκλήθηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου Λάκη στην Ισλανδία φτάνει στη Χαβάη της Γαλλίας. Σαν σήμερα το 1825 το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου καταργεί τη φεουδαρχία στη Βρετανική Βόρεια Αμερική. Συνεχίζω και σας λέω ότι επίσης σαν σήμερα το 1897 δύο Βρετανοί αξιωματικοί δολοφονούνται στην Πούνε Μαχαράστρα από Ινδούς, οι οποίοι αργότερα συνελήφθησαν και απαγχωνίστηκαν. Το 1911 ο Γιώργος ο Πέμπτος και η Μέρη του Τεκ στέφονται βασιλιάς και βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και της Ιρλανδίας. Ωραία, για να δω, τελειώνω, κλείνω τα γεγονότα λέγοντάς σας ότι... σαν σήμερα, το 1963 δίνεται στη δημοσιότητα το πόρισμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, το οποίο επιρρύπτει την ευθύνη στον αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκης Ευθύμιο Καμουτσή και στους αξιωματικούς που επιτηρούσαν τη φύλαξη της συγκέντρωσης. Το 1986 ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκοράρει με το χέρι του Θεού στον αγώνα μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αργότερα ακολούθησε τον γκολ του αιώνα επίσης από τον Μαραντόνα. Η Αργεντινή κερδίζει με 2-1 και στη συνέχεια θα κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

λοιπόν, χαζεύω τις ζωγραφιές της Φωτεινούλας. Και έχει, μου έχει φτιάξει μια βαρκούλα ωραία, μια βαρκούλα την έχει βαφτίσει και μαντό. Έχει φτιάξει και άγκυρα, παρακαλώ πολύ. Και γλάρους που πετάνε πάνω από τη βάρκα και ένας ήλιος λαμπερός και ψάρια μέσα στη θάλασσα. Η φαντασία του παιδιού που αποτυπώνει, ρε παιδί μου, αυτά ακριβώς που χρειάζεται να βλέπουμε σε μια ζωγραφιά. Και το ονοματάκι της πάνω-πάνω, Φωτεινή. Και κάπως έτσι γίνεται φωτεινή η ζωή μας, βλέποντας τα παιδιά να μας χαμογελούν. Πώς να μην είσαι αισιόδοξος μετά.

Ορίστε, εδώ η Έλλη. Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο, ραντάρ, να μου πεις ότι ήταν εδώ η Έλλη, το Σαββατοκύριακο. Γιατί με αφήσατε στην απέξω. Θα γίνει χαμός, έτσι. Αυτό το κρατάω, να ξέρεις τώρα. Ήταν, λέει, εδώ η φιλενάδα μας η Έλλη το Σαββατοκύριακο και πήγε και στο φούρνο, λέγω Γιάννη, εννοείται. Προμήθειες πήρες. Για τις μέρες τώρα να μην τις χαρακτηρίσω της Αθήνας, τις δύσκολες, άντε θα πω δύσκολες. Πήρες προμήθειες, Έλλη. Φούρνος Λαγογιάννη, παιδί μου, ο καλύτερος φούρνος του πλανήτη. Έρχονται εδώ πέρα, σου λέει, κάτσε να πάμε στο φούρνο Λαγογιάννη, γιατί για να φωνάζει αυτή η στουρνάρα κάθε πρωί κάτι ξέρει. Ένα δεν ξέρω εγώ. Ποια παραλία, αφού σου είπα δεν παπά. Αχ, λέει, με ψάχνα να λύσει την παραλία. Κοίτα να δεις, δεν θα χρειαζόταν, αν ήμουνα στην παραλία και κολυμπούσα, δεν θα χρειαζόταν να με ψάξετε, θα με ακούγατε. Θα ακούγατε τις φωνές μου προσπαθώντας να μπω μέσα στο νερό. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν έχω μπει ακόμα, για να μην γελάει μαζί μου ο πλανήτης. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες, Έλλη μου, και εύχομαι σύντομα να σε ξαναδούμε στο νησί. Και ελπίζω να το μάθω εγκαίρως, Αχα. Α, στην παραλία στα... Ναι. Πάτε. Δεν ήρθα.

0: Λοιπόν, έλα πάμε γιατί έχουμε καθυστερήσει. Γιατί έχουμε εδώ, για να δω. Ομελέτα με αυγά από την πτηνοτροφική Νάξου. Βλέπω. Αυτά τα, πώς τα λένε οι Γάλλοι, τα γαλλικά τα τοστ που τα κάνουν με αυγό. Και άμα, α, ναι, αλλά οι Γάλλοι δεν έχουν πτηνοτροφική Νάξου. Οπότε το γαλλικό το τοστ δεν είναι όπως πρέπει να είναι. Δεν είναι. Τρώμε εμείς το ελληνικό το τοστ που έχουμε βουτήξει τα ψωμάκια μέσα στο αυγό από την πτηνοτροφική Νάξου και γίνεται άλλο πράγμα που τι να μας πούν και οι Γάλλοι. Βλέπω ένα άλλο πιάτο που έχει δύο μάτια αυγά, δύο μάτια ωραία καλομαγειρεμένα, έχει μέσα σαλατίτσα, έχει από κάτω από τα αυγά, τι είναι αυτό, καμιά μπριζόλα θα είναι, δεν φαίνεται στη φωτογραφία, έχει ζαρζαβατικά ωραιότατα εδώ αναξιώτικα, και έχει κι άλλο ένα πιάτο που έχει μία ομελέτα που είναι σπασμένη στη μέση σε μισοφέγγαρο, γυρισμένη μία πάνω στην άλλο, στην άλλη, πρέπει να έχει μέσα γραβιέρα, να είναι αυτό, ναι, τα ντοματάκια, τη σαλατίτσα. Βλέπω και έναν καφέ παραδίπλα. Α, τον καφέ, Χριστιανή μου. Βάλε εκεί πέρα ένα ποτηράκι κρασί να το ρωτήσουμε. Α, όχι, είναι πρωινό αυτό, δεν λέει. Και κεκάκια βλέπω. Ωραία πράγματα. Ωραίο τραπέζι. Πού είναι αυτό, τωρινή είναι η φωτογραφία.
1: Δεν είμαι δα και τόσο αυστηρό.
0: Ποιο τα έφτιαξε αυτά, ποιο, ποιο,

Λοιπόν, τέλεια. Πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, γιατί δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω, λέω. Τρέχω να προλάβω. Έχω να προλάβω. Είμαστε ήδη στα 47 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Τα πρωτοσέλιδα, μάλλον το βλέπω να τα πηγαίνουμε στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής μας. Κώστας Βικελίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1903. Ο Γιώργης Παυλόπουλος, Έλληνας ποιητής ήταν, γεννήθηκε το 1924. Η Μέριλ Στρίπ γεννήθηκε σαν σήμερα, σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός, από τις πιο αγαπημένες μου, γνωστή για την προσαρμοστικότητα και τον επιδέξιο χειρισμό της προφοράς της. Αναφέρεται συχνά ως η καλύτερη ηθοποιός της γενιάς της. Λοιπόν, η Μέριλ Στρίπ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949. Dan Brown γεννήθηκε, Αμερικανός συγγραφέας, δεν μπορεί να τον ξέρετε, μυθιστοριογράφος. Είναι γνωστός για τα μυθιστορήματά του, ο Κώδικας Da Vinci, το οποίο εκδόθηκε το 2003. Ακολούθησαν πολλά ακόμα. Το τελευταίο είναι το Μυστικό των Μυστικών, παιδιά, που είναι καταπληκτικό. Το διάβασα, είναι καταπληκτικό. Γεννήθηκε το 1964. Η Ναταλία Γερμανού επίσης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1965. Ελληνίδα δημοσιογράφος και στιχουργός, παρουσιάστρια, ραδιοφωνική παραγωγός, συγγραφέας και ούτω καθεξής. Επίσης η Αγγλίδα πολιτικός Τζο Κόξ γεννήθηκε το 1974. Σαν σήμερα ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής, γεννήθηκε το 1985, και ο Λεωρίς Κάριους, Γερμανός ποδοσφαιριστής, γεννήθηκε το 1993. Αυτοί γεννήθηκαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα δούμε και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Προς το παρόν όμως, επειδή σας έχω μιλήσει πολλές φορές για πολλές μαγικές αυλές εδώ στην Άξο, έχουμε, ευτυχώς, έχουμε τέτοιες. Έχουμε μία στην Πλάκα που είναι του φούρνου Λαγογιάννη. Έχουμε άλλη μία στο Φιλότι που είναι εκεί το Φραγκόσικο. Έχουμε κι άλλες. Σιγά σιγά θα σας τις αποκαλύπτω. Μαγικές αυλές βρίσκεις παντού, αρκεί να τις ψάχνεις.

παιδιά από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη. Γιώργη, πού είσαι, πού είστε εκεί στο Ράδιο Σπάρτη. Καλημέρα, ή μάλλον καλησπέρα κυρία Ρούλα. Καλησπέρα σε όλες τις υπέροχες κυρίες και τους κυρίους. Νάτος ο Παναγιώτης από την Αγία Άννα, να η αγαπία ή η καρτεραδιώτησα. Να η Βαρβαρούλα η Πύρεο Κατζιναριώτησα, να και η Δεσποινούλα με τα βασιλικάκια της τα όμορφα. Να και ο δασκαλός μου, να και το Γιουλάκι από τη Νέα Ιωνία εκεί της Αττικής. Νάτη και η Βαγγελίτσα, καλημέρα Βιβί, καλημέρα Ντόνι, καλημέρα στα υπέροχα πιτσιρίκια. Δεν έχω πει καλημέρα στα πιτσιρίκια. Τώρα, περιμένετε. Νάτη και η φωτογραφία και τα ντοκουμέντα εδώ και οι αποδείξεις από το φούρνο Λεγογιάννη. Τι πήρες κριτσινάκια. Έχει μπροστά σου και κάτι κρουασανάκια, κάτι τσουρεκάκια υπέροχα. Το ραντάρ έβγαλε τη φωτογραφία, οι αποδείξεις.

είπα ότι έχω ένα πολύ ωραίο βραχιολάκι το οποίο το φοράω στο χέρι μου, ε? Που μου το έφτιαξε η Φωτεινούλα, ε? Που έχει πάνω χαμογελάκια και αστεράκια και καρδούλες και τέτοια πράγματα, ε? Σας το είπα, ε? Λοιπόν, άντε να την κλείσουμε αυτή την ενότητα, παιδιά. Άντε να την κλείσουμε αυτή την ενότητα, να σας πω ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή. Να ξεμπερδεύουμε με αυτή την ενότητα, μπας και πάμε στην επόμενη. Γεώργιος ο πρώτος βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας έφυγε σαν σήμερα το 1727. Δημήτρης Παρτσαλίδης, Έλληνας πολιτικός, έφυγε το 1980. Απόστολος Γκρόζος, Έλληνας πολιτικός, το 1981. Αμερικανός τραγουδιστής, χορευτής και ηθοποιός, ο Φρεντ Αστέρ, έφυγε το 1987. Πατ Νίξον, Αμερικανίδα οικονομολόγος, έφυγε το 1993. Έλληνας πολιτικός, ο Ισίδωρος Μαυριδόγλου, το 1994. Ο Νόντας Σαμαρτζίδης, Έλληνας υδατοσφαιριστής, έφυγε το 1996. Ο Γιώργος Κατσαρός, Έλληνας ρεμπέτης, έφυγε το 1997. Λάουρα Αντωνέλη, Ιταλίδα ηθοποιός, έφυγε το 2015. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Και θα πάω ευθύς αμέσως να καλημερίσω τα πιτσιρίκια. Πάει στο καλό, έχουν ξυπνήσει. Με τραγούδι. Για τα πιτσιρίκια.

0: πώς αλλιώς. Πώς αλλιώς θα πω εγώ καλημέρα στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη. Στην Κωνσταντίνα τον Παναγιώτη και τον Ιωάννη της Μαρίας. Και στον Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης. Και στην Εραϊδούλα, Ειρηνούλα τη χορευταρού που θα χορέψει σήμερα το βράδυ.
1: Και τρώνε πρωινό.
0: Και ξυπνάει το πρωί και τρώει πρωινό βουλάκια φρέσκα, φρεσκότατα.
1: Τα δόντια τους και στα
0: καλημέρα στα διδυμάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία. Στην Τριέντα Φιλίτσα και στο Γιάννη.
1: Χελώνα, να ανέβει στο νό.
0: Στο Βασίλη του Μιχάλη.
1: Και το σκιούρο να βρει.
0: Στο Μαράκι την Παρασκευούλα, το Μανώλη και τις δύο Φλόρες από τις Μέλανες και στο Γιάννη από τη Σύρο. Στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη, στην Άντζελα από την Αθήνα, στη Μυρτούλα τη Γαλαναδιώτησα που ακόμα γλεντάει τα γενέθλιά τη. Έχει στολισμένο τον μπαλκόνι τη. Στη Φωτεινούλα είπα καλημέρα, πήρα και το φιλί μου, αλλά θα τη ξαναπώ. Και θα την ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για τις υπέροχες ζωγραφιές και τα βραχιολάκια. Και το φιλί κυρίως που μου έφερε.
1: Φορέματα λευκά.
0: Ήρθε η Φωτεινούλα με τη Μανούλα.
1: Τα μαλλιά
0: και φωτίστηκε το στούντιο.
1: Παράξενες πλεξούδες.
0: Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Στη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα του Κώστα και της Διαλεκτής. Στον Αντώνη και στον Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου. Το Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλα. Στα Τριδημάκια της Φέης και του Μιχάλη. Στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς και στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη. Στο Δημήτρη και στην Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου. Στη γιαγιά την Πέτη που είναι στη Μονεμβασιά. Στο Γιάννη το Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας. Τον Κωνσταντίνο, το Μάνο, την Ευελίνα και τη μικρή Βασιλικούλα την άλλη χορευταρού που είναι στο Γέρακα της Αττικής. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα, της Τζίνας τα παιδιά. Στο Δημήτρη της Φελίσιας, στο Λάμπρο και στο Γιάννη του Νικόλα. Στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα, τη Μελίνα του Άλεξ. Το Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας. Το Δημήτρη της Κωνσταντίας. Το Λευτέρη και το Μάρκο, του Γιώργου και της Ειρήνης. Καλημέρα σας. Στον Νίκο και στο Γιώργο του Βασίλη. Στην Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το μικρό Γιωργάκι της οικογένειας Λαγογιάννη. Και στο Μιχάλη και στο Θοδωρή της οικογένειας Μαρούλη της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Καλημέρα σας.

Ράιδες λοιπόν, ραϊδούλες. Λοιπόν, αυτά τα σπουδαία στα 3 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Παιδιά, θα διαβάσουμε και πρωτοσέλιδα, δεν θα το γλιτώσουμε αυτό, σας το λέω να το ξέρετε, γιατί τα γεγονότα τρέχουν και εμείς τρέχουμε να τα προλάβουμε. Α, εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Έχετε το νου σας, γιατί αν δεν, τότε το πρόστιμο είναι τσουχτερό. Μέχρι και 5.000 ευρώ και για ψευδείς δηλώσεις, δηλαδή μη δε μου καθαρίσετε το οικόπεδο και πάτε να κάνετε δήλωση ότι το καθαρίσατε, την πατήσατε σε έλεγχο. Όχι, δεν κάνουμε τέτοια, καθαρίζουμε για να έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο. Ναι, ναι. Θα μου πεις, εκπνέει σήμερα η προθεσμία, άντε να βρεις τώρα ανθρώπους, αν δεν το έχεις κάνει να σου καθαρίσουν το οικόπεδο. Γιατί δεν υπάρχουν κιόλας χέρια. Δηλαδή κόσμος και γοσμάκης μαθαίνω, ψάχνει να βρει, αλλά όχι, δύσκολο, δύσκολο.

εκεί στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν και κάποια σενάρια για παρέτηση του Κιρ Στάρμερ από την Πρωθυπουργία. Έχουμε και εκεί πολιτικές εξελίξεις σημαντικές κιόλας. Σε ό,τι αφορά στις πανελλαδικές εξετάσεις, είναι η τελευταία εβδομάδα των εξετάσεων. Έχουμε τώρα τα ειδικά μαθήματα και όλα τα υπόλοιπα. Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες, παιδιά. Καλή επιτυχία θα ευχηθώ για μία ακόμα φορά. Χωρίς άγχος, παρακαλώ πολύ πια. Χωρίς άγχος.

Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις αμέσως μετά το τραγούδι. Καλά τα λέει ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου, εγώ μην τα παρατάς. Μην τα παρατάς ποτέ. Θα πάω σε διαφημίσεις λοιπόν, μα δείτε λίγο στο Facebook και στο Instagram που ανέβασα ένα βίντεο από το Σάββατο, από την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Να δείτε πως βάφει ο ήλιος, πορτοκαλί τη θάλασσα και τον ορίζοντα στα τα καλοκαιρινά βράδια στις Κυκλάδες. Ταξίδι λοιπόν, ταξίδι για όλους όσοι είστε μακριά από τον τόπο σας, για όλους όσοι είστε μακριά από τις Κυκλάδες. Και κάλεσμα, κάλεσμα να έρθετε με την πρώτη ευκαιρία. Ελάτε στην Άξο. Είναι πανέμορφη η Άξος. Έχει τα πάντα η Άξος. Ελάτε στις Κυκλάδες. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Legian Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Επιστρέφουμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Σε αμέτρητες φορές, την κάθε μία από αυτές, εσύ μικρή μου είπες yes.

0: παύτες. Λοιπόν, το καλοκαίρι βεβαίως είναι και η εποχή των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Φαντάζεστε πόσο πολύ θα ήθελα να μπορέσω να βρεθώ κάποια στιγμή στην Επίδαυρο να παρακολουθήσω μια παράσταση. Μάλιστα, βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός μαζί με τη σύζυγό του είδαν Lady Media στην Επίδαυρο. Όσοι είστε τυχεροί και μπορείτε να κάνετε τέτοιου είδους αποδράσεις, όσοι μένετε στην Αθήνα ή τέλος πάντων στην Ηπειρωτική Ελλάδα, έχετε την ευχέρεια να παρακολουθήσετε πολλά και ενδιαφέροντα. Αλλά και εμείς εδώ πίσω δεν πάμε. Στα νησιά μας αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφες. Περιμένω και το πρόγραμμα έτσι να έχουμε λίγο μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ξέρω ότι και οι σύλλογοι έχουν προγραμματίσει και φέτος βεβαίως. Έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά έχουν προγραμματίσει και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού να κάνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Είδα και χάρηκα και στη Σαντορίνη αλλά και στη Σύρο τα προγράμματα τους, το φεστιβάλ Στρογγύλη, ας πούμε, στη Σαντορίνη, που πραγματικά μπείτε να το δείτε, έχει πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Όσοι βρεθείτε στη Σαντορίνη αυτές τις μέρες, εκεί τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, νομίζω ότι θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Να συνεχίσω να πάω να καλημερίσω, να καλωσορίσω στην εβδομάδα την καινούργια τα ψηλά μπαλκόνια της Παπαβασιλείου και να ευχηθώ καλή δύναμη, γιατί όσο περνάει ο καιρός και πάμε προς την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Τόσο πιο έτσι άσχημη γίνεται, άσχημη, ζόρικη γίνεται η κατάσταση. Καλό κουράγιο, κορίτσια και αγόρια. Μανώλη, βιβί.
1: Και πάνω που η σχέση μας πήγαινε κανόνι.
0: Απ, λάκι μου, λάκι μου, λάκι μου.
1: Και θέλω να μείνω

0: φιλοσόφησα και απόφαση το πήρα και δεν θα κλάψω κούκλα μου.
1: Λοιπόν, βλέπω στην Σαντορίνη τώρα, διαβάζω τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την αλλαγή δρομολογίων τριών κρουαζιερόπλοιων λόγω της κινητοποίησης των τουριστικών λεωφορείων. Πολύ σημαντικές αναταράξεις αυτές και μάλιστα στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, σε μια χρονιά η οποία είναι ιδιαίτερως δύσκολη για την Σαντορίνη, δεδομένου του ότι πέρυσι, αν θυμάστε καλά, τέτοια εποχή προσπαθούσαν να συνέλθουν από την σεισμική δραστηριότητα. Φέτος, τα μηνύματα που λαμβάνω, τουλάχιστον εγώ από φίλους Σαντορινιούς, είναι ότι η χρονιά δεν πάει μέχρι στιγμής τουλάχιστον όπως θα περίμεναν, σε σύγκριση προφανώς με την προπέρσινη χρονιά. Πάντως, έχουμε αυτές τις σημαντικές αναταράξεις στον τομέα της κρουαζιέρας που προκαλεί στη Σαντορίνη η αποχή εργασίας που έχει προαναγγείλει για σήμερα η Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Επαρχίας Θήρας, με τις πρώτες συνέπειες να καταγράφονται ήδη στα προγραμματισμένα δρομολόγια κρουαζιερόπλοιων προς το νησί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Θήρας, τα κρουαζιερόπλοια, τρία κρουαζιερόπλοια, ή μάλλον δύο κρουαζιερόπλοια, ακύρωσαν τις προγραμματισμένες αφίξεις τους στη Σαντορίνη, ενώ ένα ακόμα μετέθεσε την προσέγγιση του για την επόμενη μέρα, δηλαδή για αύριο, 23 του μήνα. Αυτή η εξέλιξη προκαλεί εύλογο προβληματισμό, εννοείται, καθώς η κρουαζιέρα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ομολογουμένως της τοπικής οικονομίας, στηρίζει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων από το εμπόριο και την εστίαση μέχρι τις τουριστικές υπηρεσίες, τις μεταφορές και φυσικά τις εκδρομές. Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων υποστηρίζει ότι η κινητοποίηση αποτελεί μια ίστατη προσπάθεια να αναδειχτούν προβλήματα που, όπως αναφέρει, παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια. Στο επίκεντρο των ετοιμάτων βρίσκεται η κατανομή των επιβατών κρουαζιέρας μεταξύ Φυρών και Αθηνιού, η απουσία συστήματος χρονικού προγραμματισμού αποβίβασης, η έλλειψη κατάλληλων χώρων στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία και η ανυπαρξία συνολικού σχεδιασμού για την διαχείριση των αυξημένων τουριστικών ροών. Αναφορά γίνεται στο ζήτημα της στάθμευσης στα Φυρά, το οποίο σύμφωνα με την Ένωση παραμένει χωρίς μόνιμη λύση, παρά τις προτάσεις, τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί από τον κλάδο. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο Δήμος Θήρας χαρακτηρίζει ακατανόητη την επιλογή της κινητοποίησης. Επισημαίνει ότι οι δυνατότητες διαλόγου δεν είχαν εξαντληθεί και ότι ήδη υπήρχαν προγραμματισμένες συναντήσεις για τη συζήτηση των προβλημάτων. Υπογραμμίζει ότι έχουν διατεθεί χώροι στάθμευσης τόσο στην Ία όσο και στα Φυρά και σημειώνει πως οι συνέπειες των κινητοποίησεων επηρεάζουν άμεσα την τοπική οικονομία. Επηρεάζουν τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις του νησιού. Ακριβώς το ίδιο κλίμα και ο Σύλλογος Εμπόρων και Επαγγελματιών Δήμου Θήρας, ο οποίος εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην αποχή και υποστήριξε ότι οι ακυρώσεις αφίξεων στερούν από το νησί χιλιάδες επισκέπτες, δημιουργούν σημαντικές οικονομικές απώλειες και επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Υπάρχουν και νέες ανακοινώσεις από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων. Απαντούν στο Δήμο ότι και στον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο, απορρίπτοντας τις κατηγορίες και αποδίδοντας, που τις αποδίδονται και υποστηρίζουν ότι ο κλάδος των τουριστικών μεταφορών αποτελεί διαχρονικά βασικό κρίκο της τουριστικής αλυσίδας της Σαντορίνης. Τέλος πάντων, τώρα όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν λυθεί τις μέρες που προηγήθηκαν, δηλαδή τώρα στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, σε μια χρονιά η οποία είναι δύσκολη για τη Σαντορίνη και που η Σαντορίνη προσπαθεί να πατήσει ξανά και να βρει λίγο τις ισορροπίες, οι οποίες είχαν χαθεί μετά την περσινή χρονιά με τη σεισμική δραστηριότητα. Νομίζω ότι αυτά θα έπρεπε να έχουν ήδη λυθεί, να έχουν επιλυθεί αυτά τα προβλήματα. Είναι... Και να μην φτάνουμε τώρα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Να πρέπει να διαχειριστεί η τοπική κοινωνία όλες αυτές τις καταστάσεις. Ναι, είναι λάθος, είναι λάθος. Timing είναι λάθος. Θα έπρεπε όλα αυτά να έχουν... Καθίστε βρε παιδιά στο τραπέζι και συζητήστε. Στο ίδιο τραπέζι. Ο στόχος είναι κοινός. Δεν ξέρω, δεν...

άλλο, στο Νικολετάκη από τη Σύρο. Έχω να σας πω ότι ο συμπέθερός μου έχει πάρει τα βουνά και τα λαγκάδια και τις θάλασσες. Βέβαια, γι' αυτόν είναι η ζωή, παιδί μου, όλο ταξίδια κάνει. Άντε, σοβαρά τώρα. Άλλο πάλι και τούτο. Δηλαδή δεν έχουμε κατσούνια φέτος. Άντε να βρεις άκρη τώρα. Άντε να βρεις τίποτα, παιδιά, ένα μήνυμα εδώ από μια φίλη. Πάνε τα κατσουνάκια φέτος. Πάνε.

Μάλιστα, λοιπόν, στα 15 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, πάμε, παιδιά, να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο και πώς καταγράφεται η δισεογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Ναι. Να ξεκινήσω με τα νέα. Απογευματινές οι εφημερίδες σήμερα Δευτέρα. Κτηματολόγιο. Ποιος πληρώνει τα λάθη. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά. Πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες περιπτώσεις αφορά. Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές. Το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης. Πώς διαμορφώνεται το ύψος τους σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι με αναλυτικά παραδείγματα. Ορίστε. Πήγαμε, είδαμε, εντυπωσιακή η πρεμιέρα του φεστιβάλ. Οι δημοσιογράφοι των νέων παρακολούθησαν τη μίδια στην κατάμεστη επίδαυρο και τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, γιατί είχαμε και την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, που πας χωρίς μουσική. Κύρ Στάρμερ, ένα βήμα πριν την έξοδο από την Downing Street 10. Για ακούστε λίγο και αυτό. Γυναικοκτονίες, 2.098 κλήσεις από τον Ιανουάριο για περιστατικά βίας. Και εξιχνιάστηκε και η δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Αισθάνομαι πιο ισχυρός από τον Τζέκινς Χαν. Αυτή ήταν η τελευταία ατάκα, επιανού θα μπορούσε να είναι. Ντόναλντ Τραμπ, παιδί μου. Κρίση μεγαλείου. Οι άρχοντες φοβήθηκαν, μην πάθουμε ζημιά. Αθλητικά θέματα βλέπω εδώ μπροστά μου. Μουντιάλ, ρεκόρ τερμάτων 68 ετών. Ρεθές να κάνουν κίνημα. Και κάτι άλλο που δεν θέλω, άστο, άστο. Η ιστορία συνεχίζεται. Σεισμός στην Ευρώπη για την επιστροφή. Ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό γύρισε. Γύρισε ο Μπράντοβιτς. Έτσι αφού σκεφτήκανε, βρήκαν το πιο σωστό. Πάω στην απογευματινή ευθύς αμέσως με τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλετές. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο μέχρι Νοέμβριο. Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ μηνιαίως και αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμών. Εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων, εξοδικαστικός για χρέη κάτω των 10.000 ευρώ και ενίσχυση ύψους 300 ευρώ και σε ευάλωτους. Ένα θέμα που αφορά στην εκπαίδευση, στις πανεπιστημιακές σπουδές. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Στη λίστα top εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το Yale, το Harvard, το Columbia, το King's College London, το Imperial College London και ούτω καθεξής.

0: χάρη.
1: Η κυβέρνηση διαβάζω από Σύρια Άρων Άρων το σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια. Έλα, το σχολιάσαμε αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το σχολιάσουμε ξανά. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, στόχος η αύξηση του διαθέσιμου αποθέματος και όχι η παρέμβαση στην αγορά.
0: Κοιτάζω το συμφέρον που διαβάζω εφημερίδα και στο στρατό υπηρετή.
1: Πάω στην εφημερίδα των συντακτών. 7 συνένα σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. 120 δισεκατομμύρια ευρώ και 7 χρόνια μετά, από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες.
0: Κρατήστε την αθώα, μπορεί ο γάτος να μην...
1: Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ελλάς για Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με 7 Ευρωπαίους πρεσβευτές. Πάω ελεύθερο τύπο και κλείνω. 5 νέα μέτρα για αύξηση συντάξεων. Πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις. Υπάρχει ειδικό ένθετο σήμερα στον ελεύθερο τύπο, ασφάλιση και συντάξεις. Μεγάλη Βρετανία, το 56% των Βρετανών επιθυμεί επανένταξη. Στην έξοδο ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Brexit 10 χρόνια μετά το ιστορικό διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αθλητικά θέματα πολλά και Παναθηναϊκός, ας πούμε. Νέα αφεντικά στους πάγκους, ο βασιλιάς ο Μπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Επτάστερο. Λοιπόν, αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Ορίστε, αυτά και κάποια ακόμα θα τα δούμε λίγο ελάχιστα πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Είμαστε ήδη στα 20 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας.

ήθελα να ακούσετε λίγο, γιατί για να σας βάλω στο κλίμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού, των συναυλιών. Αυτό εδώ είναι από μια συναυλία, Γιώτα Νέγκα μαζί με Μίλτο Πασχαλίδη και άλλους έτσι εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε μάθει από την Γιώτα Νέγκα και δεν είναι άλλο από Το Δίκιο Μου. Αλλά επειδή καλοκαίρι είναι, παιδιά, άντε να κάνουμε το πρόγραμμά μας σιγά σιγά, να βλέπουμε τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε φέτος, σε ποιες συναυλίες θα πάμε, σε ποιες παραστάσεις θα πάμε. Ευτυχώς επιλογές έχουμε, ευτυχώς.

Λοιπόν, εκτός από την νονά μου και κανένα δυο ακόμα που μου γράψαν τι τρώμε σήμερα, οι υπόλοιποι δεν έχετε δώσει σημεία ζωής, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο θέμα. Πείτε μου λοιπόν, πώς ξεκινάμε την εβδομάδα μας, παιδιά? Εγώ θα σας πω που θα πάτε να ψωνίσετε για όλη την εβδομάδα. Αν και να ξεχάσετε κάτι, δεν τρέχει τίποτα. Τρία σημεία αναφοράς εδώ στην Άξο για το My Market, το καλύτερο σούπερ μάρκετ της Άξο. Το ένα βρίσκεται στο δρόμο προς το Λουκάκι, στο δρόμο προς τα χωριά, στο αριστερό μας χέρι, όπως πηγαίνουμε προς τα χωριά, δίπλα από το μεγάλο πρατήριο της ΕΛ. Ναι, κάνω τοποθέτηση προϊόντος. Το δεύτερο βρίσκεται απέναντι από την Αγία Θεοδοσία, στο κέντρο της πόλης. Και το τρίτο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Να λοιπόν τα σημεία αναφοράς για τα καλύτερα ψώνια. Για τα ψώνια της ημέρας, της εβδομάδας, ό,τι θέλετε εσείς τέλος πάντων. Φτιάξτε τη λίστα σας, πηγαίνετε στα My Market, δείτε λίγο και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως για παράδειγμα delicatessen προϊόντα, όπως για παράδειγμα έτοιμο φαγητό, έτοιμο να το βάλεις στο φούρνο να το ψήσεις, κρέατα δικά μας, ελληνικά. Παίζει το ρόλο του και τον Άξο Σμιτ. Τι να συζητάμε τώρα? Κάτι μπιφτέκια, φράτα, κοτοπουλάκι, μοσχαράκι, μπιφτέκια για μπέργκερ, ειδικά είναι αυτά, έτσι. Άλλο το μοσχαρίσιο και το μπιφτέκι, άλλο το κοτόπουλο, άλλο για το μπέργκερ. Α, είναι άλλη συνταγή, τι. Κάτι σουβλάκια, ρε παιδί μου, να τα δεις εκεί μαριναρισμένο, το κρέας, ωραιότατο, αφράτο. Δηλαδή, τι προτείνατε εσείς, τι φαγητό προτείνατε εσείς και δεν το είδα. Τι προτείνατε? Δεν έχω δει. Επίσης στο My Market, να μην ξεχάσετε να κάνετε έτσι, να δείτε λίγο τις τιμές. Αν και μην ψάχνεστε, θα το καταλάβετε φεύγοντας. Μόλις τελειώσετε από το ταμείο θα καταλάβετε γιατί το My Market είναι η καλύτερη επιλογή. Γιατί εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τιμές. Καλά, δεν το συζητώ για το προσωπικό που σας εξυπηρετεί ανά πάσα στιγμή. Τα παιδιά που σας χαμογελούν και σας φτιάχνουν τη διάθεση. Σας κατευθύνουν αν είναι η πρώτη σας φορά μέσα στον υπέροχο καινούριο χώρο των τριών σούπερ μάρκετ στην Άξο. Σε λίγο θα είμαστε και παραλιακά.

0: στα μάτια.
1: Κάτσε να περίμενε τώρα, τι να πρωτοδιαβάσω και εσύ, τι να πρωτοδιαβάσω, πού να διαβάσω. Κάτσε λίγο γιατί γίνεται ένας χαμός εδώ, μου λένε λέει διαβάζεις τουρνάρα. Τι να πρωτοδιαβάσω, εν τω μεταξύ δεν έχω δει ακόμα Viber, δεν έχω δει ακόμα Instagram, δεν έχω δει, κάτσε λίγο να δω. Δεν ξέρω τι να, πού να

0: για ξαναγράψε τώρα. Τι τρώμε σήμερα, για ξαναγράψε.
1: Το ηφαίστειο στη Μήλο λένε πως θα γυρίσει Αφροδίτη.
0: Λοιπόν, η φιλενάδα μου η Κατερινούλα από το Ημεροβίγλι μου στέλνει επίσης φωτογραφία ντοματάκι σαντορινιό μαζί με κατσουνάκι σαντορινιό. Πω, πω, πω, πω. Απ,

Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εάν σκέφτεστε κάθε μέρα τι μαγειρεύουμε, τι μαγειρεύουμε, τι μαγειρεύουμε, μπορεί να πάρετε και ιδέες από το Naxos Press, διότι και γι' αυτό φροντίζουμε. Παραδείγματος χάρη, σήμερα η πρόταση είναι μοσχαράκι λεμονάτο με πιλάφι μπλουμ. Έτσι το λένε. Με πιλάφι μπλουμ. Είναι ένα πιάτο γεμάτο άρωμα, νοστιμιά, οικογενειακές αναμνήσεις και δεν συμμαζεύεται. Το καλό το φαγητό, παιδάκι μου, δεν χρειάζεται πολλά-πολλά. Χρειάζεται καλά υλικά, χρειάζεται ψώνια από το My Market, να πας εκεί να πάρεις το κρέας, το μοσχαράκι σου, το ντόπιο από τον Άξο Σμιτ, να πας να πάρεις το ριζάκι σου, να πας να πάρεις τα ζαρζαβατικά αυτά που θέλεις, ας πούμε το κρεμμυδάκι σου, τα λεμονάκια, το μαϊντανό σου. Να πάρεις το τυρί το δικό μας, θα το βρούμε στο My Market και όλα όσα χρειάζονται. Η διαδικασία είναι απλή και εμείς σας λύνουμε και τα χέρια σας, δίνουμε και τη συνταγή. Όχι, μπείτε στο Naxos Press να δείτε. Όχι, μπείτε, τώρα μην με προκαλείτε, μπείτε.

Διότι για κάποιους η μαγειρική είναι έκφραση. Είναι, ξέρω κόσμο και κοσμάκι, και ανάμεσα σε αυτούς είμαι και εγώ, πρέπει να σας πω, όχι κάθε μέρα, αλλά είμαι, που λέω, ρε παιδί μου, θέλω να ξεφύγω λιγάκι, έτσι να ξεκουραστώ, να αυτό θα μαγειρέψω. Βεβαίως, το λέω και αυτό. Τι δεν μου το είχατε, αμέ. Τι θα κάνω λοιπόν, θα πάω στο My Market, θα ψωνίσω, θα πάω στο σπίτι, θα ανοίξω την κουζίνα, την εκπληκτική, έχω προμηθευτή κουζίνα παιδί μου, έχω προμηθευτή κουζίνα, έχω έρθει στο κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη. Άμα δεν πάρεις ηλεκτρική συσκευή από το κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη, που ξέρεις ρε παιδάκι μου, θα το πάρεις τώρα και θα το παντρευτείς για μια ζωή. Και αν σου κάνει καμιά στραβή που δεν θα σου κάνει, έχεις και το σέρβις. Παίρνεις τηλέφωνο, τσουπ, να το Στέλιος. Να το ο Μάνος. Κατευθείαν. Τι συμβαίνει, ο γιατρός της συσκευής έρχεται και σου λύνει όλα τα προβλήματα. Μη λέμε

Για τον πόλεμο δεν έχω να σας πω κάτι διαφορετικό από, αυτό που σας, από αυτά που σας είπα την Παρασκευή. Έχουμε, λέει, πρόοδο στις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην Ελβετία. Έχουμε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών, δεν υπάρχει κάτι καινούριο για τελική συμφωνία. Ας κάνουμε το σταυρό μας, να πάνε όλα καλά, να τελειώσει αυτή η ιστορία, γιατί έλα τώρα το παραξηλώσαμε με αυτό το πόλεμο. Έχει πέσει λίγο η βενζίνη, οφείλω να ομολογήσω. Να έρθουμε στα ίσια μας, θα περάσει κάποιο έτσι ικανό χρονικό διάστημα. Όταν είναι να ανέβει, ανεβαίνει κατευθείαν. Άμα είναι να πέσει η βενζίνη, θέλει το χρόνο της. Τα καύσιμα γενικότερα. Πόσο να είναι το πετρέλαιο σήμερα, άραγε?

0: Λοιπόν, έλα. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να κατηφορήσω εδώ στα δικά μας, να δούμε σε γενικές γραμμές τι έχουμε να περιμένουμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, παιδιά, αύριο. Ε? Αύριο δεν είναι Τρίτη, ναι. Αύριο έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Επιτροπή. Την Παρασκευή έχουμε λογοδοσία. Έχουμε δηλαδή μία εβδομάδα γεμάτη για να δούμε τα θέματα που θα συζητηθούν, σημαντικά όπως πάντα. Αναβιώνει και ο Κλείδωνας, έχουμε και την ανακοίνωση από την Απείρανθο. Παραδόσεις του καλοκαιριού είναι αυτές, τις οποίες φυσικά πρέπει να τις τιμούμε όλοι μας. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα. Είμαστε ήδη στα 37 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας.
1: Να σε δώσω για λίγο.
0: Μια εβδομάδα που θα είναι γεμάτη, αυτή που ξεκίνησε πριν από λίγες ώρες, με πολλά θέματα τα οποία θα σας μεταφέρουμε βεβαίως, με δημοτικά συμβούλια, δημοτικό συμβούλιο, με δημοτική επιτροπή, με λογοδοσία την Παρασκευή. Θα τα παρακολουθήσουμε πρώτα ο Θεός και θα σας μεταφέρουμε αυτά που θα συζητηθούν. Αρκετά τα θέματα, αρκετός ο κόσμος, καλό αυτό, στην Άξο και στα νησάκια μας, τα μικρά νησάκια. Ξεκινήσει καλά η χρονιά, παιδιά, φέτος. Δεν ξέρω, στο τέλος ξερίζουν το γαμπρό, όπως λένε και οι αρμόδιοι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτή η χρονιά, πάντως αυτό που διαπιστώνουμε ήδη είναι ότι έχουμε αρκετό κόσμο που τιμά τον τόπο, προτιμά την Άξο, προτιμά τις Κυκλάδες, παρόλες τις αντίξωες συνθήκες, διότι οι τιμές δεν είναι ό,τι καλύτερο σε ό,τι αφορά στην μεταφορά, εννοώ, έτσι, στα ακτοπλοϊκά εστήρια. Σε κάθε περίπτωση όμως οι Κυκλάδες συνεχίζουν να έχουν την τιμητική τους και φέτος. Λοιπόν, 39 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, έχουμε μια ανακοίνωση από τον αθλητικό... Ναι, από τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Φιλωτίου Νάξου, ΖΕΦΣ. Η Εφορευτική Επιτροπή καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 9 στο Πολιτιστικό Κέντρο Φιλωτητών Νάξου. Η συνέλευση συγκαλείται καθώς παρά τις επανειλημμένες παρατάσεις που δόθηκαν, δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων για τη διενέργεια των εκλογών και τη συγκρότηση νέου διοικητικού συμβουλίου.
2: Ξέρω στα λόγια μου αγωνίζονται μαχαίρια. Νιώθω να σφίγγουν τη ζωή μου κρύα χέρια.
0: Θέμα της συνέλευσης είναι η άμεση συγκρότηση ψηφοδελτίου και ο ορισμός ημερομηνίας για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Καλούμε όλα τα μέλη να δώσουν το παρόν και όσους επιθυμούν να προσφέρουν και να στηρίξουν ενεργά τον Σύλλογο. Να δηλώσουν εκείνη την ημέρα την υποψηφιότητά τους, ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μελών για τη συγκρότηση νέου διοικητικού συμβουλίου. Ο Σύλλογος ανήκει σε όλους μας. Η παρουσία και η συμμετοχή σας είναι απαραίτητες για το μέλλον του Συλλόγου. Λόγου και των παιδιών μας. Καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους, παιδιά, την 5η στις 9 το βράδυ πρέπει όσο το δυνατόν περισσότεροι να πάτε. Είναι ένας ιστορικός σύλλογος. Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Φιλωτίου. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα αφήνουμε στην άκρη. Ένα σύλλογος με τόση ιστορία πίσω του, με τόσες δράσεις, με τόσο έργο, πρέπει να συνεχίσει το έργο του. Πηγαίνετε λοιπόν. Γιατί ο αθλητισμός και ο πολιτισμός πρέπει να συνεχίσουν να είναι μέσα στη ζωή μας. Λοιπόν, επίσης, μιας και μιλάμε για πολιτισμό, να πούμε ότι ο Κλείδωνας είναι το έθιμο που συνδέει τη φωτιά, το νερό, τη μαντία, τη συλλογική μνήμη και επιστρέφει αύριο Τρίτη, 23 ο μήνας. Πάμε απειρανθώ, καθώς το ραντεβού έχει δοθεί από τα μέλη του Απεραθήτικου Πολιτιστικού Συλλόγου για τις 8 το βράδυ στο χώρο του πάρκινγκ του Ιατρείου Απεράθου, εκεί όπου θα αναβιώσουν έθιμα που χάνονται στα βάθη των αιώνων και εξακολουθούν να μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, ευτυχώς. Η χρονική περίοδος δεν είναι τυχαία. Ο Κλείδωνος συνδέεται άμεσα με το θερινό ηλιοστάσιο, την παραμονή της γιορτής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, του Λαμπαδιάρη ή του Ριγανά. Σε αυτή τη μοναδική συνάντηση χριστιανικών και προχριστιανικών παραδόσεων, η φωτιά αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο. Συμβολίζει την κάθαρση, την αναγέννηση και την απομάκρυνση κάθε κακού. Θα ανάψουν λοιπόν οι παραδοσιακές φωτιές του Κλείδωνα, γύρω από τις οποίες συγκεντρώνονταν παλαιότερα οι κάτοικοι των χωριών, πηδώντας πάνω από τις φλόγες ως πράξη εξαγνισμού και καλής τύχης για τη νέα περίοδο που ξεκινούσε. Θα αναβιώσουν τα γνωστά αμαντικά έθιμα που συνοδεύουν τον Κλείδωνα. Ξεχωριστή θέση έχει το αμύλιτο νερό, το οποίο σύμφωνα με την παράδοση μεταφέρουν οι ανήπαντρες κοπέλες χωρίς να ανταλλάξουν ούτε μία λέξη. Το αρμυροπιτάρι, το οποίο συνδέεται με τη λαϊκή δοξασία ότι μπορεί να αποκαλύψει στα όνειρα το μελλοντικό τέρι. Έθιμα. έθιμα που περνάνε από γενιά σε γενιά και οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους κατοίκους της Απειράνθου αλλά και στους επισκέπτες του νησιού να συμμετέχουν στη γιορτή αυτή, να γίνουν μέρος μιας παράδοσης που σαφώς εξακολουθεί να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας, της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί χωρίς τις ρίζες μας, χωρίς την παράδοσή μας δεν μπορούμε να πάμε πουθενά.

θανάτος ο φίλος μου ο Γιώργος. Από τη Μελβούρνη, Γιώργο, τι θερμοκρασία έχετε εκεί κάτω τώρα? Εμείς θα το χτυπήσουμε το τριανταράκι σήμερα πάντως.

0: Λοιπόν, στη Μελβούρνη μου στέλνει ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ την ένδειξη της θερμοκρασίας 12,4 με συννεφιά και έτσι λίγα μικρά διαστήματα με ήλιο. Κρύο, κρύο, Γιώργη, κρύο. Να στείλω ζέστη. Να στείλω λίγο... Ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου, πώς να σου στείλω τώρα, πώς να σου στείλω. Πώς να σου στείλω, μακάρι να μπορούσα να σου στείλω ζέστη, μακάρι να μπορούσες και εσύ το χειμώνα το δικόνε μας εδώ, να μας στείλει ζέστη. Είναι η εποχή σας τώρα όμως, όλα χρειάζονται Γιώργο, όλα χρειάζονται. Να γυρίσω λίγο πίσω γιατί έχουμε ψιλοξεχάσει ένα τραγούδι το οποίο μας είχε αναστατώσει όταν είχε βγει η σειρά. Τώρα μας είχε αυτό, σασμός, σασμός. Θεωρώ μία από τις ωραιότερες σειρές που πέρασαν από την ελληνική τηλεόραση, έτσι, γιατί είναι αυτό το μυστήριο της βεντέτας, ρε παιδί μου, που δεν θέλουμε να υπάρχουν βεντέτες, όχι. Γιατί έχουμε δει ποια είναι τα αποτελέσματα της μιας βεντέτας. Μακριά, μακριά. Να τα βλέπουμε μόνο σε σειρές και σε έργα αυτά τα πράγματα, όχι στην πραγματικότητα. Καλώς στην κυρία Ρούλα, καλώς στην καλημέρα στην κυρία Αγγελική Σιδερή. Κάτι είδα, είχατε γενέθλια, κυρία Αγγελική. Είχατε γενέθλια, για πείτε μου σας παρακαλώ πολύ. Αντώνη, Αντώνη, δεν πιστεύω να ξέχασε το φίλι στη γιαγιά, θα γίνει χαμός. Ελπίδα και σασμός. Νάτος και ο Μαρίνος από το καταπράσινο κερασίνι. Καλημέρα Μαρίνο.
1: Ο ήλιος που φοβάται να γελάει.
0: Ο τυπικός ο άνθρωπος, παιδί μου, λέει συγγνώμη για την καθυστέρηση. Μου λέει είχα δουλειά, δεν είναι αυτό. Λέει σε πιστεύω, Μαρίνο μου, σε πιστεύω. Μη μου αγχώνεσαι. Τυπικός, τυπικότατος.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Από τα παλιά τα όμορφα, και θα συνεχίσω με παλιά και με όμορφα, και θα συνεχίσω λίγο διαφορετικά. Θα πάω ακόμα πιο πίσω. Γύρω στα 10 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Δεν πρέπει να ξεχάσω. Και δεν θα ξεχάσω, γιατί δεν ξεχνιέται. Να σας πω, όσοι έχετε την ευχέρεια να πάρετε λίγο έτσι τον ανήφορο και να πάτε στα ημιωρινά του νησιού, κάντε μια στάση στο Φραγκόσικο. Κάντε μια στάση να γνωρίσετε τα παιδιά, τα τρία αυτά φιλαράκια που ήρθαν στην Άξο για να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Να επενδύσουν σε έναν τόπο που γέννησε τον έναν από τους τρεις. Πατρίδα του είναι, να ξιώτησε ένα. Που αγάπησαν αυτόν εδώ τον τόπο, τα προϊόντα του τόπου, τις ομορφιές του τόπου και τον κόσμο του νησιού. Και είπανε ναι, εκεί θα πάμε. Εκεί θα πάμε. Και θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, για να γίνουμε όλοι μια πολύ μεγάλη παρέα. Να περνάμε καλά σε ένα περιβάλλον που δεν ξεχνιέται, σε αυτή την όμορφη αυλή στο Φραγκόσικο, στο Φιλότι. Μέσα στη δροσιά, μέσα στο πράσινο. Ένα κοκτέιλ, ένα καφεδάκι, μια σπιτική λεμονάδα, φαγητό υπέροχο, με υλικά από εδώ, από την Άξο, παιδί μου. Και με πινελιές και τσαχπινιές, γιατί τέτοιοι άνθρωποι είναι. Φραγκόσικο, Φιλότι. Τα δύο φι. Φιλότι, Φραγκόσικο. Εγώ θα είμαι εκεί μαζί σου παντοτινά. Να βάλω κι άλλο ένα, φίλοι.

Είναι, λέει, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Έλεγχοι γίνονται, πολλοί έλεγχοι. Ένας χαμός και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, με αντιπαραθέσεις και δεν συμμαζεύεται. Ο Στάρμερ ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης του. Ο Άντι Μπέρναμ ετοιμάζεται για τη διαδοχή. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Στάρμερ θα ανακοινώσει τις προθέσεις του με δήλωση έξω από την Downing Street. Αυτό θα γίνει σήμερα. Το περιμένουμε να δούμε. Οι εξελίξεις θα έχουμε και στη Μεγάλη Βρετανία. Εδώ ο κύριος Τσατραφίλιας είναι, για να δω, ναι, ο κύριος Τσατραφίλιας έχει κάνει μια πρόγνωση για τις καιρικές συνθήκες από αύριο μέχρι και την Παρασκευή. Κάνει λόγο για μικρές διακυμάνσεις στη ζέστη, αλλά και ένταση των ανέμων. Ο καύσωνας που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, δεν θα επηρεάσει τη χώρα μας, ενώ σταδιακά επιστρέφει και η αστάθεια. Από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή, τρία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Η έντονη αστάθεια με βροχές και καταιγίδες στην υπηρετική Ελλάδα, οι μικρές αυξομοιώσεις της θερμοκρασίας και οι βοριάδες μέχρι και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο, οι βοριάδες θα ενισχυθούν και στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει αλλάξει τα φώτα ο Βοριάς. Θα μου πεις τι ήθελες, νοτιά, να σου αλλάζει τα φώτα ο νοτιάς και η υγρασία? Όχι, αλλά ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Ναι, είναι λίγο. Άμα θες να πας και στη θάλασσα να κάνεις κανένα μπάνιο, ο Βοριάς δεν βοηθάει πάρα πολύ, δε, ναι. Για τους περίεργους σαν εμένα. Τους κρυουλιάριδες. Σε κάθε περίπτωση, καλοκαιράκι, νησάκι, παραλία, θάλασσα. Αυτά εδώ είναι. Και εμείς να τρελαινόμαστε.

Λοιπόν, δεν πιστεύω να περιμένατε να απαντήσω στα μηνύματά σας σήμερα. Βλέπετε τι γίνεται, ε? Αλλά τα διάβασα όλα. Δεν τα διάβασα όλα. Περιμένετε, περιμένετε, γιατί έχω και Instagram, έχω και Viber, έχω και ένας χαμός και SMS βλέπω εδώ.

Καλημέρα Νικολετάκη, καλημέρα ξανά στη Σύρος, στην αρχόντισσα, στην πρωτεύουσα. Πέρασε δύσκολα το Σαββατοκύριακο η Σύρος. Τέλος καλό, όλα καλά παιδιά, το νου σας, έτσι. Μας τα λένε και οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας, μας τα λένε από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μας τα λένε από την πολιτική προστασία εδώ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Προσοχή, είμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Προσοχή, γιατί οι βοριάδες δεν βοηθάνε καθόλου, οι δυνατοί άνεμοι γενικότερα. Να μην κάνουμε πράγματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Να μην κάνουμε πράγματα τα οποία μπορεί να μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Και έχουμε το νου μας, έχουμε τα μάτια μας 400. Οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή μας, για το οτιδήποτε παίρνουμε τηλέφωνο στην πυροσβεστική, στο 122. 112, τι 122, καλέ. Αχρίαστα να είναι, αλλά όμως ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά το καλοκαίρι φέτος. Είχαμε και άλλες φωτιές, έτσι, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν ήταν καλό αυτό το Σαββατοκύριακο με τους ενισχυμένους βοριάδες. Προσοχή μεγάλη. Λοιπόν, αυτά θα σας αποχαιρετήσω, θα ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά. Το φούρνο Λαγογιάννη που ήταν και σήμερα κοντά μας. Τα My Market, τρία σούπερ μάρκετ, τρία σημεία αναφορά στην Άξο. Το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, τη Μήλε της Νάξου, βεβαίως. Θα ευχαριστήσω θερμά το Φραγκόσικο και φυσικά τις ωραιότερες σκοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες και μας γεννούν τα αυγουλάκια αυτά τα υπέροχα για να τα απολαμβάνουμε εμείς, της πτηνοτροφικής Νάξου. Παραδίδω σκυτάλη στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη και στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Στέλνω τραγούδι στις Μεροβιγλιανές και στους Μεροβιγλιανούς που είναι στην Αθήνα, κάποιοι από αυτούς. Καλή επιστροφή. Και ανανεώνω για αύριο το πρωί, για αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα ξαναπούμε το μεσημέρι με τον Νικόδημο τον Λιανό, στη μία ακριβώς. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση αύριο το πρωί, καλή εβδομάδα.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: Καλή σας εβδομάδα. Καλό σας πρωινό. Καλά να είσαστε.
1: Εγώ εδώ, εσύ εκεί. Η ζωή.
0: Μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε. Με... Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Τρέχει, τρέχει και ο Ιούνιος, τρέχει, τρέχει και το καλοκαίρι, τρέξε, τρέξε μικρούλι. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM, το αξιώτικο ραδιόφωνο, ο σταθμός της Αξάς. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη χώρα της Νάξου μας, από τα Παλάτια, την Πορτάρα, από τη Γρότα, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για τους απανταχού κυκλαδίτες και κυκλαδίτισες, αιγιοπελαγίτες και αιγιοπελαγίτισες. Εκπέμπουμε από τον ομφαλό της γης που είναι το ελληνικότατο Αιγαίο πέλαγος μας για ολόκληρη την οικουμένη. Καλημέρα σε όλη την ομογένεια, στους ομογενείς μας, στη Νέα Υόρκη, στο ράδιο Αστορία, το οποίο αναμεταδίδει τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Καλημέρα στο Johannesburg, στους φίλους μας. Καλημέρα να στείλουμε στη μακρινή Αυστραλία και στη Μελβούρνη. Καλησπέρα εκεί. Μας αναμεταδίδουν το ράδιο Γαλαξίας και το ράδιο Σπάρτη και στο φίλο τον Γιώργο τις καλημέρες μας. Καλησπέρα για την ακρίβεια Αυστραλία, αφού είναι απόγευμα. Σε όλη την οικουμένη, καλημέρα επίσης, καλή εβδομάδα στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες θάλασσες. Καλές θάλασσες και καλά ταξίδια, αδέρφια.

καινούργια εβδομάδα λοιπόν ξεκίνησε και εμείς να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα δεξιά. Με το δεξί στην καινούργια εβδομάδα. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@papakihotmail.gr. Η Αργυρούλα μας έφτιαξε και τον υπέροχο πρωινό καφέ που μαζί απολαμβάνουμε. Καλημέρα και από τη Σέμνη Τριανταφυλλίδου, την δημοσιογράφο μας, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από την αρχισυντάκτρια της Σέμνη Τριανταφυλλίδου και από την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου και από μένα τον Τριανταφυλλό Τριανταφυλλίδη, πολλές ευχές για μια τριανταφυλλένια βδομάδα στις Κυκλάδες μας. Θυμίζουμε η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές. Ψύγιο καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, κούπες, κουπάκια, μπλέντερ, μίξερ, καφετιέρες, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος, μικρά φουρνάκια, φούρνη μικροκυμάτων. Τα πάντα θα τα βρείτε στο κατάστημα Μαρούλης. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Σάρπ. Μαρούλης. Κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας από αυτά που καίνε λιγότερο ρεύμα για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Τηλεοράσεις όλων των ιντζών. Να απολαύσετε το τέλος του σύριαλ, ο Άγιος Έρωτας, να απολαύσετε τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ντοκιμοντέρ, τηλεπαιχνίδια και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Μαρούλης, ο ειδικός στην τηλεόραση. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα

0: Πάμε στις τρεις πρώτες καλημέρες. Η πρώτη καλημέρα από την καταπράσινη και μυροβόλο Άνδρο. Ανδριώτικα ξεκινήσαμε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ την Άνδρο μας. Μια καλημέρα από το πάρκο της Έλλης, από μια καλή φίλη. Και καλημέρα από τη Λιβύα και καλή εβδομάδα από την Ερμούπολη της Ήρου μας.
1: Κι ας μας γελάει η γειτονιά, αν θες να μην...
0: Χθες είχαμε πυρκαγιά εδώ στη Σύρο, τρέχαμε και δεν προφταίναμε. Τελικά τέλος καλό, όλα καλά, ήρθαν και πυροσβεστικά αεροπλάνα και έσβησαν τη φωτιά.
1: Τα κλειδιά σου.
0: Καλή εβδομάδα από τη Μελίνα από Ερμοπολή Σύρου και μια καλημέρα τις Λεύκες της Παρού. Καλημέρα τη Μάρπισσα, καλημέρα την Αντίπαρό μας.

0: και εδώ στην Άξο αλλά και στα άλλα νησιά φυσάει αρκετά, κυρίες και κύριοι. Προσοχή για τις φωτιές.
1: Τα αστέρια στον ορίζοντα.
0: Πες το Hyper Speed G4 δεν πιάσε στο λιμάνι της Τίνου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων.
1: Ή από το τίποτα. Κι αν μ' αγαπάς, θα σ' αγαπώ.
0: Έκτακτες προσεγγίσεις δύο κουραζιεροπλοίων στη Σύρο, κυρίες και κύριοι.
1: Καλάει τα μαλλιά σου.
0: Δύο έκτακτες προσεγγίσεις κουραζιεροπλοίων προγραμματίζονται για το λιμάνι της Ερμούπολης Σύρου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Πρόκειται για τα κουραζιεροπλοία Συμφώνια και Emerald Azura, τα οποία αναμένεται να μεταφέρουν χιλιάδες επισκέπτες στο νησί της Σύρου. Η ανακοίνωση όπως ήρθε στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδα, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου ενημερώνουν ότι σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί έκτακτη προσέγγιση του κουραζιερόπλου Συμφώνια στο λιμάνι της Ερμούπολης με 2.325 επιβάτες, το οποίο θα παραμείνει στη Σύρο στις 8 το βράδυ. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ενδέχεται, όπως λέει, να ακυρωθεί, αλλά δεν ακυρώθηκε. Επίσης, την 3η 23 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί έκτακτη προσέγγιση του κουραζιερόπλου Emerald Azura στις 7 αύριο το πρωί και θα παραμείνει στη Σύρο έως τις 7 το απόγευμα. Η ενημέρωση γίνεται προς διευκόνηση των επαγγελματιών, των φορέων και της τοπικής αγοράς της Σύρου.
2: Βρεγμένο ρούχο η μοναξιά μου.
0: Πάμε στη Σαντορίνη. Έντονη αντίδραση προκαλεί στη Σαντορίνη η αποχή των αυτοκινητιστών από τη μεταφορά επισκεπτών κουραζιέρας, με το Σύλλογο Εμπόρων και Επαγγελματιών Δήμου Θύρας να κάνει λόγο για μια ενέργεια που πλήττει την τοπική οικονομία, την αγορά και τη διεθνή εικόνα του νησιού. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επαγγελματιών Δήμου Θύρας καταγγέλει μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ευνίδια και αδικαιολόγητη αποχή των αυτοκινητιστών από το μεταφορικό έργο που έχουν υποχρέωση να εκτελούν, δηλαδή τη μεταφορά των εκδρομαίων επισκεπτών κουραζιέρας.

Με μεγάλη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το πρώτο παραδοσιακό φεστιβάλ πολιτισμού Νάξου, μια ξεχωριστή διοργάνωση. Το φεστιβάλ διοργανώθηκε από τον Όμιλο για την UNESCO Πειραιός και Νήσων με την υποστήριξη του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, συγκεντρώνοντας συλλόγους, καλλιτέχνες και φίλους του πολιτισμού από διάφορες περιοχές της χώρας. Στην έναρξη της εκδήλωσης, ο πρώτος πολίτης του Δήμου μας, ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κύριος Δημήτρης Λιάνος, ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες, τους συλλόγους και τους καλλιτέχνες για την παρουσία τους, λέγοντας: «Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους τους συλλόγους και τους καλλιτέχνες που βρεθήκατε μαζί μας σήμερα. Θέλω επίσης να τονίσω ότι βρισκόμαστε στην Άξο, έναν τόπο που αποτελεί διαχρονικά κοιτίδα πολιτισμού και γαστρονομίας». Αυτά είπε ο Δήμαρχός μας, ο Δημήτρης Ολιανός. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βασίλης Φλεριανός, είπε: «Σας φιλοξενούμε στο νησί μας με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα θεσμό πολιτισμού που θα αναδεικνύει τόσο τα έργα της UNESCO όσο και τον τόπο μας». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η έκθεση καστικών έργων με δημιουργίες καλλιτεχνών μελών του Ομίλου για την UNESCO Πειραιός και Νήσων. Το παραδοσιακό φεστιβάλ πολιτισμού Νάξου επιβεβαίωσε τη δυναμική του ως μια σημαντική πολιτιστική συνάντηση που προάγει τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και τη διατήρηση της ελληνικής παράδοσης. Με μεγάλη επιτυχία λοιπόν πραγματοποιήθηκε στην Άξο μας το πρώτο παραδοσιακό φεστιβάλ πολιτισμού. Και ο Δήμαρχος, ο Δημήτρης Ολιανός, τους καλωσόρισε όλους στην Άξα μας.

0: Και ανεβαίνουμε στο Φιλότη, στον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Φιλωτίου Νάξου. Η Εφορευτική Επιτροπή απευθύνει κάλεσμα συσπήρωσης προς τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου, προχωρώντας τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο Φιλωτητών Νάξου. Κεντρικός στόχος της συνέλευσης είναι η άμεση συγκρότηση ψηφοδελτίου και ο καθορισμός ημερομηνίας για τη διεξαγωγή των εκλογών, ώστε να δοθεί λύση στο διοικητικό αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί.
1: Με μάτια κόκκινα που κλείσαν βαριά.
0: Αναφέρει ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Φιλωτίου Νάξου. Η Εφορευτική Επιτροπή καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο Φιλωτητών Νάξου. Η συνέλευση συγκαλείται καθώς παρά τις επανειλημμένες παρατάσεις που δόθηκαν δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων για την διενέργεια των εκλογών και τη συγκρότηση νέου διοικητικού συμβουλίου. Καλούμε όλα τα μέλη να δώσουν το παρόν και όσους επιθυμούν να προσφέρουν και να στηρίξουν ενεργά το Σύλλογο να δηλώσουν εκείνη την ημέρα την υποψηφιότητά τους ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μελών για τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Σύλλογος ανήκει σε όλους μας. Η παρουσία και η συμμετοχή σας είναι απαραίτητες για το μέλλον του Συλλόγου και των παιδιών μας.

Live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», δεύτερη εκπομπή που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς, την εξουσία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Κυκλάδες Live.gr, με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το Κυκλάδες Live.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονήσια μας αναμεταξύ τους. Κυκλάδες Live.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kyklades-live.gr.

θέματα του kiklades.live.gr. Πρώτο θέμα. Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η Αγία Δωρεά στη Σύρο μας. Άλλα θέματα, Σύρος, έκτακτες προσεγγίσεις κουραζιερόπλοιων στην Ερμούπολη. Τίνο στο υπεπολιτελές γιότ που τράβηξε όλα τα βλέμματα. Σύρος, φωτιά, τέλος, καλό, όλα καλά. Το kiklades.live.gr βρέθηκε από την πρώτη στιγμή. Όλοι μας βρεθήκαμε στη μάχη της φωτιάς, κυρίες και κύριοι. Τέλος καλό, όλα καλά με τη μεγάλη φωτιά στη Σύρο. Έκτακτες προσεγγίσεις κουραζιερόπλοιων στην Ερμούπολη της Σύρου. Μέχρι και 112 χτύπησε εδώ στα κινητά. Άλλα θέματα, με μεγάλη επιτυχία τα εγγένεια της έκθεσης Θεόδωρος Παπαγιάννης. Τα εγγένεια ετέλεσε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία βρέθηκε στη Σύρο. Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη Παρασκευό Σαββατοκύριακο συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο του νησιού, τον Αλέξη Αθανασίου, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Γιάννη Βουτσίνο, αλλά και φορείς και συλλόγους της Σύρου. Συναντήθηκε με μέλη της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από την Ερμούπολη της Σύρου, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση για τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία μετά τις εκλογές. Αυτά λοιπόν από τον ερχομό της κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη εδώ στο νησί της Σύρου μας. kiklades.live.gr, το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμή σου. Το site που ελέγχει την εξουσία.

0: Βορείου Κυκλάδων. 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Και ένα γερό.
1: Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Και επειδή ο καύσωνας είναι μπροστά και η ζέστη, για να δροσιστείτε, κλιματιστικά από το Μαρούλι. Ψήξεις θέρμανσης κλιματιστικά για χειμώνα καλοκαίρι, αυτά τα μοντέρνα, τα σύγχρονα, που καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Ο ειδικός του κλιματισμού στην Άξο είναι ο Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Άξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.
2: Για μαγικά, για έρωτες, για φωνικά μεγάλα.
1: Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας. Οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζονται. Και πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος Παναθηναϊκός παρουσίασε χθες το νέο του προπονητή, τον Γιάκομπ Νίστρουπ. Έτσι λέει, τον λένε, όχι Γιάκομπ. Γιάκομπ Νίστρουπ. Κατά τα άλλα, ο Καμαρά, Ετιέν Καμαρά, ήρθε στην Ελλάδα, παρουσιάστηκε και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Όμως ο Παναθηναϊκός δεν έμεινε μόνο στη μεταγραφή του Ετιέν Καμαρά.

Στην Αθήνα βρίσκεται και ο Πένια, ο Ισπανός goalkeeper της Μπαρτσελώνα. Ο Παναθηναϊκός προχωρά τις υποθέσεις του τριαντάφυλλου Τσάπρα και του Ινιάκη Πένια, με τους δύο παίκτες να περνάνε σήμερα ιατρικά και να ετοιμάζονται και αυτοί για την Ολλανδία. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην τελική ευθεία, πρέπει να πούμε. Δύο ποδοσφαιριστές, τριαντάφυλλος Τσάπρας και Ινιάκη Πένια, υπογράφουν σήμερα. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών, ολοκληρώνοντας τη μετακίνησή του από τη Θήβα και το Λεβαδιακό στην Αθήνα και στον Παναθηναϊκό. Από την πλευρά του, ο Ισπανός goalkeeper Ινιάκη Πένια αναμένεται να δεσμευθεί με συμβόλαιο 3+1 ετών, αποτελώντας ακόμα μια σημαντική κίνηση στο πλαίσιο του φετινού μεταγραφικού σχεδιασμού των Πρασινών. Μετά τις εξετάσεις και τις υπογραφές, οι δύο παίκτες θα μπουν άμεσα στο πρόγραμμα της ομάδας, καθώς την Τρίτη και οι δύο, και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Ινιάκη Πένια, αναμένεται να ταξιδέψουν στην Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για την Ολλανδία πριν από λίγο, όπου ο Τζέικομ Νίστρουπ θα δουλέψει με την ομάδα πάνω στις βάσεις της νέας σεζόν. Εκεί ο Δανός θα χτίσει το νέο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πέταξε λοιπόν για την Ολλανδία από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, μπαίνοντας πλέον στο βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Οι πράσινοι είχαν ξεκινήσει από τις προηγούμενες μέρες τη διαδικασία των εργομετρικών και των ιατρικών εξετάσεων, ενώ χθες Κυριακή ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα και οι διεθνείς ποδοσφαιριστές. Λίγο πριν τις 10 σήμερα η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε για την Ολλανδία, πετάνε αυτή την ώρα, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το σημαντικότερο κομμάτι της προετοιμασίας. Το τριφύλι θα εγκατασταθεί στην περιοχή Apeldoorn της Ολλανδίας, με τον Jacob Nistrup να έχει μπροστά του τις πρώτες ουσιαστικές μέρες δουλειάς με την ομάδα σε συνθήκες προετοιμασίας. Ο Δανός προπονητής είχε δείξει από την επίσημη παρουσίασή του πως θέλει να δουλέψει άμεσα πάνω στην οτροπία, την ένταση και τη συνολική εικόνα του Παναθηναϊκού, ώστε να δημιουργήσει ένα σύνολο με χαρακτήρα και αγωνιστική ταυτότητα. Οι επόμενες 2 εβδομάδες στην Ολλανδία θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς εκεί θα μπουν οι βάσεις για τη νέα σεζόν και θα αρχίσει να διαμορφώνεται η εικόνα που θέλει να παρουσιάσει ο Νίστρουπ. Στην αποστολή που ταξίδεψε για την Ολλανδία βρίσκονται οι Βισέντε Ταμπόρδα, Νάσα Αρουρί, Νταβίντε Καλάμπρια, Μανώλη Σιώπης, Αχμέ Τουμπά, Ίγκι Ίγκασον, Σαντίνο Αντίνο, Λούκας Τσάβες, Γιάννης Μπόκος, Γιώργος Κυριόπουλος, Ανδρέας Τετέι, Γιώργος Κυριακόπουλος, Αντριάνο Γιάνγκουσιτ, Σωτήρης Κοντούρης, Άνταμ Τσέριν, Κωνσταντίνος Κότσαρης και Ετιέν Καμαρά. Μαζί με την πρώτη ομάδα ταξίδεψαν και οι νεαροί Χρήστος Γείτονας, Ιάσονας Νεμπής, Παναγιώτης Μπινιάρης, Βασίλης Λάβδας και Πέδρο Τσίριβέγια. Οι Ινιάκη Πένια και τριαντάφυλλος Τσάπρας θα ολοκληρώσουν σήμερα τις ιατρικές εξετάσεις και τα εργομετρικά τεστ στην Αθήνα, θα υπογράψουν σήμερα τα συμβόλαιά τους και θα ταξιδέψουν αύριο Τρίτη για την Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθούν στην υπόλοιπη ομάδα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται στον αέρα, στο αεροπλάνο, η ομάδα του Παναθηναϊκού και πετάει για Ολλανδία.

έχει τα γενέθλιά του ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος και οι πληροφορίες λένε ότι σήμερα θα ανακοινωθεί και επίσημα η πρόσληψη του Σέρβου προπονητή Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Επτάστερου. Μετά από αρκετά χρόνια γυρίζει και πάλι στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Ζέλικο.

αρχές του 2027 το πολεμικό μας ναυτικό αναμένεται να διαθέτει και τις τρεις φρεγάτες Πελαρά σε επιχρησιακή υπηρεσία. Η αντίστροφη μέτρηση για την ένταξη των δύο επόμενων υπερσύγχρονων φρεγατών στο στόλο έχει ήδη ξεκινήσει. Μετά την άφιξη της φρεγάτας Κίμων στην Ελλάδα και την επιχειρησιακή της ενσωμάτωση στο πολεμικό ναυτικό, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις φρεγάτες Νέαρχος και Φορμίων, οι οποίες βρίσκονται στα τελικά στάδια κατασκευής και δοκιμών στα ναυπηγεία της Naval Group στο Λογοϊάν της Γαλλίας. Έως τα μέσα Αυγούστου αναμένεται να έχουν μεταβεί στη γαλλική πόλη Λοριάν περίπου 240 στελέχη του πολεμικού ναυτικού, τα οποία αποτελούν τα πληρώματα των δύο νέων μονάδων επιφανείας. Πρόκειται για το σύνολο των δύο πληρώματων, καθώς ήδη στη Γαλλία βρίσκονται οι πυρήνες τελεχών κάθε πλοίου και φυσικά οι δύο κυβερνήτες. Βρισκόμαστε πλέον στην πλέον κρίσιμη φάση της διαδικασίας παραλαβής, καθώς οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και ναύτες θα εκπαιδευτούν στα πλέον σύγχρονα ψηφιακά πολεμικά πλοία που διαθέτει σήμερα η Ευρώπη, αποκτώντας εμπειρία απευθείας στο φυσικό τους περιβάλλον πριν από την οριστική παράδοση των φρεγατών.

blackout λοιπόν στην κρουαζιέρα στη Σαντορίνη λόγω απεργίας των τουριστικών λεωφορείων. Να ενημερώσουμε ότι συνεδριάζει αύριο Τρίτη 23 του μήνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Εγώ ξανά στο τίποτα. Σύμφωνα με την πρόσκληση που υπογράφει ο πρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου, ο κ. Γιάννης Βασιλάκης, 16 είναι τα θέματα, τα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

Πολεγανδρο σήμερα, για πάμε στα πολεγανδρίτικα νέα. Η δημόσια δημοκρατική διαβούλευση για το αναπτυξιακό σχέδιο του νησιού. Στη διεξαγωγή της β' φάσης της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης προχωρά ο Δήμος Πολεγάνδρου με σκοπό την εκπόνηση του τοπικού σχεδίου δράσης για το νησί. Στόχος του τοπικού σχεδίου δράσης είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου βιώσιμου μετασχηματισμού της Πολεγάνδρου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Πολεγάνδρου καλεί όλους τους κατοίκους, επαγγελματίες, συλλόγους, φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη της Πολεγάνδρου μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM να συμμετάσχουν στην ανοιχτή δημόσια δημοκρατική συνάντηση διαβούλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Πολεγάνδρου σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:30. Η ενεργό συμμετοχή μας, λέει, όλων είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης που θα αντανακλά τις ανάγκες, τις δυνατότητες και το όραμα της τοπικής κοινωνίας της Πολεγάνδρου.

Μπαλκόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ, Ομόνια, σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη.

Μια καλημέρα να στείλουμε στην κυρία Σοφία Καπινιάρη, την πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων. Να θυμίσουμε ότι ο Σύλλογος Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων θα πραγματοποιήσει εκδρομή προσκύνημα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ Πανορμήτη στη Σίμη. Με το Blue Star Patmos αναχώρηση από την Άξο στις 24 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, 7 το πρωί. Πούλμαν θα μας ξεναγήσουν, λέει, στο νησί και στο μοναστήρι του Πανορμήτη για προσκύνημα, φαγητό, βόλτες, ψώνια, καφέ και επιστροφή στην Άξο 26 Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο, 7 το πρωί. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Όσοι ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα για τις κρατήσεις στα εισιτήρια πλοίου και καμπίνες και για τις θέσεις στο Πούλμαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978-186-370. Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, η πρόεδρος Σοφία Καπινιάρη, η Γενική Γραμματέας Ματίνα Επταήμερου. Όσοι ενδιαφέρεστε για την εκδρομή προσκύνημα στον Πανορμήτη, λοιπόν, να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί όπως λέει και η Σοφία η Καπινιάρη, να έχουμε ένα μπούσουλα και για το πλοίο και για τις καμπίνες και για το πούλμαν. Δεν είναι νωρίς, λόγω ότι το πλοίο ξεκινάει για τον Πειραιά και πιάνει πολλά λιμάνια. Θα είναι πάρα πολύ όμορφη εκδρομή, το έχω ξαναπεί, όσοι μπορείτε να πάτε, κυρίες και κύριοι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

Τηλεοράσεις όλων των Ιντζών θα βρείτε στο κατάστημα Μαρούλης. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. High definition τηλεοράσεις, τελευταία λέξη της τεχνολογίας, στις πιο φθηνές τιμές. Γιατί ο ειδικός της τηλεοράσης στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας είναι ο Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

0: Εφημερίδες δεν έχουμε, πάμε στις απογευματινές και ξεκινάμε κατά αλφαβητική σειρά, πάντα να μην αδικήσουμε κανένα συνάδελφο, με την εφημερίδα Απογευματινή. Πρώτο θέμα στην Απογευματινή, τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, πρώτο θέμα η αμυντική βιομηχανία της Ελλάδος. Η εφημερίδα Voice, οι σκληρές αλήθειες, Βάρδινο Γιάννη. Η εφημερίδα Ναυτεμπορική, εξόριξη φόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών. Εθνικός Κήρυξ, κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Το μέλλον της ομογένειας έλαμψε. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, φυλακή. Εμβόλια της Pfizer ένοχα για το θάνατο 7 παιδιών. Η εφημερίδα Εστία, στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ο Ελεύθερος Τύπος, 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Η εφημερίδα των συντακτών, τα 7 συν 1 σημάδια. Η εφημερίδα Εσπρέσο, νικάρης δολοφόνος θα μένει κάτω από φυτεία χασίς. Σκότωσε τη σπιτονικοκερά του και την έθαψε κάτω από φυτεία χασίς. Ένας Σκοπιάνος. Political. Ενισχύεται το εθνικό success story. Τα 5 ισχυρά του της Ελλάδος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θωρακίζει την εθνική μας άμυνα. Η εφημερίδα Μανιφέστο, άνω κάτω. Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Ζωζό, Σόκρατης Φάμελος. Χάμος, έχει φωτογραφία και τον Τσίπρα. Πάμε στην εφημερίδα Ανεξάρτητος. Εσωκομματικές κόντρες στο ΠΑΣΟΚ. Θέμα ηγεσίας στο κίνημα. Λάισπορ. Τσάπρας και Πένια στο Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς πόρο πορόμ πόπο πέρο.
1: Και τα κρύβω στα χάρτια.
0: Η εφημερίδα Sport Day, παρουσιάστηκε ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού στην Αθήνα, ο κύριος Νίστρουπ. Ξέρω από πίεση, λέει ο νέος προπονητής. Επίσημη παρουσίαση του Νίστρουπ.
1: Δυνατά.
0: Boston Sport, χαμός στα αριστερά. Κόκκινος πρωταθλήτης. Ο Ολυμπιακός δένει για 3 χρόνια τον Μπαρτζόκα. Ελάτε να το πάρετε, λέει.
1: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει από...
0: Ώρα για σπορ. Καυτή εβδομάδα. Και πάμε και σε δύο επαρχιακές. Η εφημερίδα Γνώμη, Βρέφος 7 μηνών με σημάδια κακοποίησης. Η εφημερίδα Κρήτη, ο 43χρονος Σκοπιανός σκότωσε τη Σταυρούλα. Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση της γυναίκας. Η εφημερίδα Πελοπόννησος, ζητείται επενδυτής για την Εύω Αιγίου. Μεγάλα δημόσια έργα στην Πελοπόννησο από την κυβέρνηση. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα.

ευχαριστήσω πάρα πολύ το φίλο μας τον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο από Σέριφο. Στέλνει σερφιωτικές καλημέρες. Μια καλημέρα ο φίλος μου ο Κώστας ο Μαρινάκης από την Κίμολο. Καλό πρωινό ο φίλος ο Λιμενικός από τη Μήλο. Μια καλημέρα από Σαντορίνη. Και μια καλημέρα επίσης έχουμε από την αγαπημένη Κύχνο.

Ο φίλος ο Γρηγόρης από την Ήω μας στέλνει τις καλημέρες του και δεύτερο τηλεφώνημα από τη Μήλο, ο φίλος μου ο Γεράσιμος Ολαμουλάκης, τέος δήμαρχος της Μήλου. Ξενοδόχος, γνωστός ξενοδόχος της Μήλου, μας στέλνει, μιλέει και σκαλημέρες.

ευχαριστήσω και τον καλό μας φίλο τον Δημήτρη τον Τζαφάρα, μας στέλνει τις καλημέρες του. Μια καλημέρα έχουμε ακόμα από την αγαπημένη Μάρπισσα. Γίνεται ένας χαμός με τα τηλέφωνα. Αν βλέπατε πόσα τηλεφωνήματα ζητάμε την κατανόησή σας, πόσα μηνυματάκια στο Viber, SMS, στο mail, γίνεται χαμός. Εδώ τα κορίτσια έχουν πάρα πολύ δουλειά και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο.

καλή εβδομάδα και το φίλο μας τον Δημήτρη τον Σκιαδά, τον πρόεδρο του Αλλιευτικού Συλλόγου της Πάρου. Καλή εβδομάδα και στον Δημήτρη τον Σκιαδά και στην Άουσα και σε όλους τους αλλιείς της Πάρου μας, αλλά και σε όλους τους αλλιείς των νησιών μας.

επιχειρήσεις ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, γραφεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papakikikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το site με τις δωρεάν αγγελίες, το site που διαφημίζει την επιχείρησή σας.

Ένα 16χρονο παιδί ξυλοκοπήθηκε σε πανηγύρι. Σοκαριστικό περιστατικό ξυλοδαρμού στα Τρίκαλα με θύμα ένα 16χρονο. Σοκ έχει προκαλέσει στα Τρίκαλα ο άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πανηγύρι στη Φαρκαδόνα. Ο 16χρονος έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από τον ξυλοδαρμό. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η μητέρα του, ο ανήλικος σώθηκε την τελευταία στιγμή μετά από παρέμβαση περαστικού. Ο εφιάλτης του ανήλικου ξεκίνησε όταν μια ομάδα περίπου 10 ατόμων ξεκίνησε να τον χλεβάζει και να μιλάει υποτιμητικά για την εμφάνισή του. Έπειτα ένας από αυτούς φέρεται να τον πλησίασε και τον απείλησε ότι θα τον σκοτώσει. Στη συνέχεια προχώρησε σε βιοπραγία κατά του 16χρονου με κλωτσιές και μπουνιές με σιδηρογροθιά. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Λαρίσης, όπου διαπιστώθηκαν διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

ύπνο. Πάμε στη Γαστούνη. Καλημέρα στη Γαστούνη. Καλημέρα στον ομό Ηλίας. Πήρε προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις η 60χρονη που πάτησε το σκυλάκι με το αυτοκίνητό της. Για ένα αδιανόητο περιστατικό έκανε λόγος η πρόεδρος του τοπικού φιλοζωικού συλλόγου Αλίκη Κολοβού, επισημένοντας ότι τέτοια φαινόμενα κακοποίησης δεν είναι μεμονωμένα. Όπως ανέφερε, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά με διάφορες εφάνταστες μορφές κακοποίησης στον ίδιο δρόμο, προσθέτοντας ότι στην περιοχή υπάρχουν πολλά αδέσποτα ζώα που έχουν εγκαταληφθεί. Η κυρία Κολοβού χαρακτήρισε θετική την άμεση κινητοποίηση των αρχών και της κοινωνίας, λέγοντας πως η βία πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα και ο άνθρωπος που έκανε αυτή την πράξη θα δεχθεί τις συνέπειες των επιλογών του.

Πάτρα ένας οδηγός χτύπησε ανήλικο με ηλεκτρικό πατίνι και τον εγκατέλειψε. Τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας στην Αθήνα τα ξέρετε. Τα προσφυγικά δεν θα γίνουν real estate, δεν θα παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα, θα υπηρετούν ένα καθαρά κοινωνικό σκοπό, αναφέρει ο κύριος Χαρδαλιάς. Σε τροχιά οριστικής αξιοποίησης μπαίνει το ιστορικό συγκρότημα των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

αυξημένες τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του έτους 2025 μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την έκδοση των τροποποιητικών αποφάσεων. Οι παραγωγοί ήδη έχουν λάβει τις συνδεδεμένες ενισχύσεις με την έκδοση των τροποποιητικών

0: Στη Θεσσαλονίκη δύο νεαροί διέριξαν και λίστεψαν χρηματοκιβώτιο από κατάστημα ψηλικών. Στη Βέρεια νεκρός 24χρονος μετά από πτώση με γιο ταχύ σε αρδευτικό κανάλι.
1: Θα μοιραστούμε την υπόλοιπη μας τη ζωή.
0: Ο Τσίπρας λέει θέλει να βάλει εξτρά φόρους όταν γίνει η κυβέρνηση.
2: Εύκολα τη δίνουν δυστυχώς. Μόνο που την όδο
0: το... Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι το Πασόκ πάει για συντριβή. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καλύτερος στο λαϊκισμό. Και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ονειρεύονται να αρπάξουν.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

πάντα το κατάστημα Μαρούλη στη χώρα της Νάξου μας. Μπορείτε να αποκτήσετε το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα με έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης. Έπιπλα διζαϊνάτα, ευρωπαϊκά, ραφινάτα τελευταίας τεχνολογίας. Για έπιπλα κουζίνα στην Νάξο μας, φτηνά και καλά, Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος. Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 22850-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο kikladeslive.gr. Η επόμενη μέρα, λέει, της πυρκαγιάς στα Τρία Λαγκόνια της Σύρου αποκαλύπτει το αποτύπωμα που άφησαν οι φλόγες στην περιοχή, με τη γη να φέρει πλέον τα σημάδια της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, των εθελοντών και των αρμόδιων φορέων, η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, αποτρέποντας την επέκτασή της και την πρόκληση μεγαλύτερων ζημιών. Σήμερα η εικόνα στην περιοχή είναι εντελώς διαφορετική. Η καμένη βλάστηση και το μαυρισμένο έδαφος μαρτυρούν το πέρασμα της φωτιάς χθες, ενώ οι δυνάμεις που επιχείρησαν στο σημείο παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπηρώσεων. Εμείς ως kikladeslive.gr παρακολουθούμε, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, την υπόθεση, αναμένουμε τις επίσημες απαντήσεις για τα αίτια της πυρκαγιάς και συνεχίζουμε το ρεπορτάζ για την έγκυρη και πάντοτε ενημέρωσή σας. Το kikladeslive.gr βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στη μάχη της κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Ένα μεγάλο μπράβο στα δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα, στα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα, αλλά και στους άνδρες και γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σύρου και σε όσους βοήθησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς χθες στην περιοχή Τρία Λαγκόνια στη Σύρο.

0: Χαμός στο Πασόκ, κυρίες και κύριοι. Άννα Διαμαντοπούλου και Χάρης Δούκας έχουν βγάλει τα μαχαίρια αναμεταξύ τους. Και όλα αυτά βέβαια δημιουργούν πρόβλημα στην εικόνα του Πασόκ προς τα έξω. Δεν είναι όμως μόνο το Πασόκ.
1: Όση γαλαρία του χαρτοπόλεμου τη βία.
0: Ο κύριος Τσίπρας λέει θα βάλει νέους φόρους. Έντονες αντιδράσεις από ιδιοκτήτες ακινήτων και από την αγορά για το ότι ο κύριος Τσίπρας, όταν κι αν γίνει πρωθυπουργός, θα βάλει νέους φόρους. Ο παλιός γάιδαρος καινούργια περπατησιά μαθαίνει, σύντροφοι. Την παρέτησή του από πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας ανακοίνωσε πριν από 10 λεπτά ο Βρετανός πρωθυπουργός κύριος Κιρ Στάρμερ. Η πρωθυπουργία ήταν η πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου. Η πορεία δεν ήταν εύκολη, κληρονόμησα ένα εργατικό κόμμα που ήταν χρεοκοπημένο. Μου επανέλαβαν ότι το κόμμα μου ήταν τελειωμένο, ότι η πλειοψηφία ήταν κάτι το αδύνατο. Αποδείξαμε ότι ήταν λάθος. Αυτά λοιπόν από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, τον κύριο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος πριν από 15 περίπου

Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προετοιμάζει πακέτο μέτρων για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με αιχμή της φοροελαφρύνσης, τη στήριξη της μεσαίας τάξης των συνταξιούχων και της αγοράς. Παράλληλα αναδεικνύει τις πρωτοβουλίες για την ακρίβεια, τη στέγαση και την ενίσχυση της καθημερινότητας των πολιτών. Μια νέα ισχυρή αφετηρία προς την Ελλάδα του 2030 αναζητεί το Μέγαρο Μαξίμου στο πλαίσιο της φετινής Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιγράψει το σχέδιο και θα ανακοινώσει πακέτο μέτρων από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό

0: καλά.
1: Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει στα εγγένεια του κτηρίου Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης.

0: στη γλύφη.
1: Συνάντηση στην Ερμόπολη με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη για το σοβαρό θέμα και παρέμβαση από το Δήμαρχο Σύρου Ερμόπολης για το χωροταξικό. Απέσπασαν δέσμευση για τη δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησης των παλιών νεοκλασικών κτηρίων στην Ερμόπολη της Σύρου. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται αναφορικά με το χωροταξικό του τουρισμού και την Ερμόπολη σχετικά με την διασφάλιση της δυνατότητας τουριστικής αξιοποίησης των παλιών νεοκλασικών.

σήμερα 22 Ιουνίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε 5 και 59 πρώτα λεπτά στα νησιά του Βορείου Αιγαίου μας και θα δύσει στις 8 και 44 πρώτα λεπτά στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου μας. Όλα τα νησιά μας έχουν ναός και υφαλοκρηπίδα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Ευσεβίου Ιερομάρτυρος, Ζήνωνος και Ζήνα διαβάζουμε σήμερα. Φίλοι ακροάτρια από Ερμού Πολυσύρου, πάρα πολλοί κόσμος, 2.500 τουρίστες αυτή την ώρα, το κουραζιερόπλοιο γίνεται χαμός, δουλεύουμε όλα τα μαγαζιά μου λέει εδώ στην Ερμούπολη. Ναι, ήταν πολύ καλό αυτό, τα δύο κουραζιερόπλοια, 2.300 τόσους έχει το ένα κουραζιερόπλοιο και αύριο πάλι με 2.500 στη Σύρο έρχεται άλλο κουραζιερόπλοιο. Παίζει μια μελωδία και σε γυρνάει πίσω σαν γνωστά μέρη. Έχουμε και την απευθείας αεροπορική σύνδεση Ηράκλειο Κρήτης Σύρος.

αναβολή ψήφισης του τουρκικού νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα είναι στρατηγικός ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής. Θα δείξει. Τούρκο κι αν κάνεις φίλο, κράτα και κάνα κομμάτι ξύλο.

Μια καλημέρα τη γιαγιά Φασκούλα από το νησί της Μυκόνου. Καρφίτσα δεν πέφτει στη Μύκονο, μου λέει, από τον τουρισμό, αλλά φυσάει πολύ. Καλημέρα γιαγιά, καλημέρα στη Μυκονό μας. Μια καλημέρα από Εγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι, καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό.

Παροξισμός επικρατεί στον κόσμο του Παναθηναϊκού για την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς με το T-Center να ανοίγει τις θύρες του για τους φίλους της ομάδας. Χαμός επικρατεί στις τάξεις του Παναθηναϊκού για την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς με την επίσημη παρουσίαση του Σέρβου τεχνικού να μετατρέπεται σε γεγονός που ξεπερνά τα όρια μιας απλής συνέντευξης τύπου. Ο Ζότς επιστρέφει στον πάγκο της ομάδας με την οποία μεγαλούργησε για 13 χρόνια και ο κόσμος του Τριφυλλιού ετοιμάζεται να του προσφέρει υποδοχή ανάλογη της ιστορίας του στο σύλλογο. Η Φύρα 13 έχει ήδη απευθύνει κάλεσμα στους φίλους του Παναθηναϊκού να βρεθούν στο κλειστό του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι προκειμένου να υποδεχθούν και αποθεώσουν τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές στιγμές του Παναθηναϊκού. Το ενδιαφέρον όμως δεν περιορίζεται μόνο στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να ανοίξει τις κερκίδες ώστε ο κόσμος να μπορέσει να πάρει θέση στις θύρες και να ζήσει από κοντά τη μεγάλη στιγμή.

0: Η πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της.
1: Άπορης κόσμος εδώ στην Άξο, κυρίες και κύριοι. Και το Σαββατοκύριακο το βράδυ κάτω στην παραλία γινότανε χαμός. Από το φαρμακείο της Γεωργίας Καβούρας Μαρούλη και κάτω όλα τα μαγαζιά πραγματικά γεμάτα. Καλές δουλειές να ευχηθούμε σε όλους τους επαγγελματίες και της Νάξου και της Σύρου και της Πάρου και όλων των κυκλάδων νησιών μας. Χθες Κυριακή 21 ξεκίνησε και τυπικά το καλοκαίρι, αφού μπήκαμε στο θερινό ηλιοστάσιο. Χθες ήταν η μεγαλύτερη μέρα. Γενικά το φως κερδίζει το σκοτάδι. Περισσότερες ώρες φως παρά νύχτα και σκοτάδι. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας Καλημέρα Κυκλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων Μαρούλης. Κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές στις καλύτερες μάρκες της αγοράς. Miele, IG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Sharp, Electrolux, Μαρούλης. Τα πάντα για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας. Οι καλύτερες μάρκες στις πιο φθηνές τιμές. Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος. Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Και μια καλημέρα από την αγαπημένη Ανάφη. Πρωινός καφές, πρωινή ενημέρωση, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σέμνη Τριανταφυλλίδου, το τρίο της ενημέρωσης. Καθημερινά Δευτέρα έως και Σάββατο, 10 με 12 κάθε πρωί. Γιατί η ενημέρωση στις Κυκλάδες έχει όνομα. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM και η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Η εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. 37 ολόκληρα χρόνια είμαστε στην πρώτη θέση της ενημέρωσης. Με σεβασμό στον αγροατή, με σεβασμό στον πολίτη, τον απλό κατοικό.

Μια καλημέρα και καλή εβδομάδα έχουμε και τη βουλευτή μας, την Κατερίνα Τιμονογιού, που επίσης ακούει η ραδιοφωνία Κυκλάδων εκεί που βρίσκεται. Κατερίνα Μονογιού, μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, εύχεται καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σε όλες τις Κυκλάδες μας. Ευχαριστούμε τη βουλευτή μας, την Κατερίνα Τιμονογιού.

0: και το τελευταίο τηλεφώνημα για σήμερα.
1: Εγώ θα έρχομαι κοντά.
0: Τελευταίο τηλεφώνημα το οποίο μας έρχεται από την αγαπημένη Γκέα. Γιώτικες καλημέρες. Καλά. Το Σαββατοκύριακο είχε πάρα πολύ κόσμο, μου λέει, στην Γκέα. Η Γκέα είναι πολύ κοντά στην Αθήνα, έτσι, από Λαύριο. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πάρα πολλοί Αθηναίοι να έχουν εξοχικά στο νησί της Γκέας και να κατεβαίνουν για Παρασκευό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα να βρίσκονται πάλι πίσω στη δουλειά τους. Καλημέρα στο Δήμο Κέας, καλημέρα στη Τσιά, καλημέρα σε όλους τους γιώτες και τις γιώτες.

Από τον Κεκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κεκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την καλή μας κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, τη δημοσιογράφο μας. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, καλή εβδομάδα, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε τις φωτιές γιατί φυσάει πάρα πολύ κυρίες και κύριοι. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Από την Σεμνή, την Αργυρούλα και τον Τριαντάφυλλο, καλό μεσημέρι και καλό μπανάκι στην παραλία. Καλή σας εβδομάδα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα ιχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδον Άξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Στο τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Ποπ, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Τα μαντήλια είναι η μεγαλύτερη τάση του καλοκαιριού. Στείλα τι τρόποι να τα φορέσεις. Ως μαντήλι στο κεφάλι, η πιο κλασική και διαχρονική επιλογή, διπλωσέ το σε τρίγωνο και δέσε το κάτω από το πηγούνι για ένα vintage αποτέλεσμα ή άφησε τους κόμπους στο πίσω μέρος για πιο μοντέρνο look, σαν μπαντάνα. Διπλωσέ το σε στενή λωρίδα και φόρεσέ το σαν μπαντάνα. Είναι ιδανικό για τις ημέρες που θέλεις να κρατήσεις τα μαλλιά μακριά από το πρόσωπο, ενώ προσθέτει ανεπιτίδευτο στυλ. Ο Stop. Ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους στο TikTok. Ένα μεγάλο τετράγωνο μαντήλι μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε strapless top δεμένο στην πλάτη. Συνδυάζεται τέλεια με λινά παντελόνια, jean shorts ή maxi φούστες, σαν halter top. Δίπλωσε το διαγώνια και δέσε το πίσω από το λαιμό και την πλάτη. Το αποτέλεσμα είναι καλοκαιρινό, θηλυκό και ιδανικό για διακοπές. Σαν ζώνη. Πέρασε το μέσα από τις θηλιές ενός τζιν ή δέσε το γύρω από τη μέση ενός φορέματος. Ένας εύκολος τρόπος να ανανεώσεις τον ντύσιμό σου χωρίς επιπλέον κόστος. Στην τσάντα. Ένα πολύχρωμο μαντήλι δεμένο στο χερούλι της τσάντας χαρίζει αμέσως πιο κομψό και προσεγμένο αποτέλεσμα.
3: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Ποπ, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850 23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Τι center.
1: Τι center και χαμός. Γιατί είμαστε εδώ πέρα, θέλω να ξέρω να είμαστε το τι center, να παθεώσουμε.
0: Πού είναι το τι center?
1: Στο άκαρ, παιδί μου. Απλά το λέμε τι center για να παίρνουμε κανένα φράγκο. Πρέπει να έχει ένα όνομα.
0: Δεν ξέρω ότι το λένε έτσι.
1: Έτσι λέγεται. Ναι. Το παλιά λεγόταν το άκα, τώρα λέγεται τι center, γιατί πρέπει να παίρνει και ένα φράγκο.
0: Στρώσαμε κόκκινο χαλί.
1: Τι κόκκινο, κόκκινο.
0: Ρίξαμε λουλούδια.
1: Αυτό ήταν πράσινο το χαλί, γιατί δεν μπορούμε να το
0: κόκκινο. Κόκκινο. Ναι, τι είπα τώρα, τι είπα τώρα.
1: Ναι. Και ο βασιλιάς γύρισε πίσω, δώσαμε και συλλεκτικά φραχιολάκια, βραχιολάκια στους δημοσιογράφους.
0: Τι βραχιολάκια ήταν αυτό?
1: Που να γράφει, ναι, πώς είναι αυτό εδώ πέρα.
0: Ναι, και τι γράφει πάνω, ο Μπραντοβίτς.
1: Back, the king is back. Ναι, ζωτς.
0: Back.
1: Ναι, back, is back.
0: Ναι,
1: οι φίλαθλοι έχουν γεμίσει το γήπεδο. Δευτέρα μεσημέρι, ποιος δουλεύει τελικά στην Ελλάδα?
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ, δηλαδή πόσο κόσμο μαζεύτηκε εκεί?
1: Ναι, πάνω από 15.000.
0: 15.000 κόσμο μεσημέρι Δευτέρα μαζεύτηκε στο ΑΚΑ.
1: Και όχι 2 και 3 χρονοπαιδάκια, έτσι. Κανονική 18. Από 18-45. Υποτίθεται αυτοί που δουλεύουν.
0: Ναι. Πήραν μια μικρή άδεια.
1: Πασόκρε, παιδί μου, ξέρει. Πήγαν εκεί, έρχεται ο Μπράντοβιτς, φεύγω, πρόεδρε, για διευθυντά. Όλοι οι δημόσιοι πάλι τον έξω.
0: Με περιμένει, ο Ζέλικο, με περιμένει.
1: Μεγάλη μέρα.
0: Μου στείλει μήνυμα, θα έρθει.
1: Ναι, χωρίς εσένα δεν ξεκινάμε.
0: Ξεκινάμε.
1: Μου το είπε, όπως στις διαφημίσεις.
0: Ο Δημήτρης, πώς είναι η κατάστασή του?
1: Μια χαρά είναι και αυτό στο γήπεδο από το πρωί. Ναι, όλοι
0: έστρωνε το χαλί.
1: Αυτός το στήσω. Δεν νομίζω. Βασιλιάς είναι πίσω. Τα μπάνερ όλα εκεί έτοιμα.
0: Γιατί τέτοια υποδοχή στον Μπράντοβιτς?
1: Γιατί, ξέρω και γιατί.
0: Επειδή πατώσαμε φέτος.
1: Ναι, πατώσαμε φέτος. Όχι, δεν πατώ. Κοίταξε, αν το δεις.
0: Ναι, καλά, δεν πατώσαμε. Εντάξει, έλα.
1: Ναι, παιδί μου, κοίταξε. Αν το δεις αντικειμενικά, με βάση αριθμούς και όλα τα υπόλοιπα, η χρονιά Αταμάν θεωρείται πετυχημένη απόλυτα. Μία Ευρωλίγκα.
0: Εσύ το λες αυτό.
1: Δύο κύπελα, ένα πρωτάθλημα. Σε 3 χρόνια. Για κάτσε καλά. Ναι. 4 κούπες.
0: Ναι.
1: Ναι, και λίγες. Εκεί που πριν έρθει ο Αταμάν, είμαστε του Κλώτσου και του Μπάτσου.
0: Γιατί τώρα τον ευρίζαμε τον Αταμάν που.
1: Το βρίζαμε τον Αταμάν. Γιατί πολύ απλά η όλη διαδικασία, η όλη τοξικότητα, το όλο.
0: Η τοξικότητα δεν προερχόταν μόνο από τον Αταμάν.
1: Όχι, έβαλε το χεράκι του και πολύ σε όλο αυτό. Το γεγονός ότι δεν έπαιζε μπάσκετ η ομάδα το τελευταίο 1,5 χρόνο.
0: Δεν έπαιζε, η
1: ήταν μια άρρωστη κατάσταση. Φεύγει ο ένα, έλα ο άλλο. Να βρίσκουμε του προπονητέ, να βρίζουμε του παίκτε, να βρίζουμε το ένα. Ήταν κύκλος που είχε κλείσει και πρέπει να τελειώσει.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, και επειδή ήταν όλο αυτό το κλίμα έτσι όπως ήταν, τέλος πάντων πήρε την μπάλα, πήρε μπάλα και παραπάνω ίσως από ό,τι έπρεπε και τον Αταμάν.
1: Ο Αταμάν είπε έτσι ζει.
0: Δεν έχει πει κανένας ότι δεν είναι καλός προπονητής ο Αταμάν.
1: Όχι, μόνο, δεν είναι καλός προπονητής. Απλά ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει να είναι στα όρια, οτιδήποτε και αν κάνει, έχει ένα δικό του τρόπο ζωής. Είναι αυτό που λέμε το My Way. Or the Highway, που είχε πει ο μεγάλος Pat Riley, και από τότε έγινε ατάκα για όλο τον κόσμο. Οπότε έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τώρα και ο Ζώτς έτσι είναι. My Way or the Highway.
0: Άρα τι.
1: Απλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επειδή.
0: Πώς τον είπες?
1: Ποιο?
0: Τον Ομπραντοβίτς.
1: Ζώτς είναι το παρατσούκλι του. Ζέλικο, Ζώτς.
0: Ζέλικο είναι το μικρό του.
1: Ναι, αλλά το ζέλικο το κάνουμε Ζώτς.
0: Δεν το ήξερα αυτό. Να το μάθω από τώρα, να το σημειώσω.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: θα,
1: το σημειώσω, ναι.
0: Θα παίζει πολύ αυτό το όνομα
1: ναι,
0: από εδώ και πέρα.
1: Ζώτς.
0: Ζώτς.
1: Ζήτα όμικρο ταύσιγμα. Ζώτς. Εύκολο είναι.
0: Ο Ζώτς. Ωραία. Μ' αρέσει πολύ.
1: Και γίνεται μια μεγάλη κουβέντα. Ήταν ανάγκη του Παναθηναϊκού να μπει σε μια λογική προπονητή. Ο οποίος θα ξέρει την ομάδα, θα ξέρει γενικότερα πώς κινείται, θα ξέρει τους φιλάθλους, θα τον εμπιστεύονται οι φιλάθλοι και θα έχει μια πειθαρχία ώστε να μπορέσει η ομάδα να φύγει από το άρτσι βούρτσι που ήταν και να μπει σε ράγες.
0: Μάλιστα, θα μπει.
1: Θεωρητικά θα μπει.
0: Είσαι αισιόδοξος δηλαδή?
1: Ναι.
0: Εσύ δεν είσαι δηλαδή από αυτούς που λένε ξαναζεσταμένη σούπα, τι θέλουμε?
1: Όχι, είμαι από αυτούς.
0: Α, είσαι.
1: Απλά είναι η ανάγκη του Παναθηναϊκού προφανώς να μπει σε ένα καλούπι.
0: Οι Ολυμπιακοί τι λένε γι' αυτό?
1: Οι Ολυμπιακοί, εντάξει, ζουν σε μια άλλη εποχή. Φοβηθήκανε, είναι αλήθεια. Δηλαδή, από ό,τι διάβαζα κάτι αντικειμενικούς Ολυμπιακούς, είναι ότι να ξαναγυρίσουμε στο παλιό στυλ. Χοντρικά στο λέει, ότι αν θέλουμε να κερδίσουμε. Πώς έλεγε ο Ολυμπιακός, ότι αν θέλετε να μας κερδίσετε, κερδίσετε και τη διαιτησία. Φτιάχτε ομάδα, δηλαδή, να κερδίσετε και τη διαιτησία. Άρα λοιπόν πρέπει να φτιάξουμε ακόμα καλύτερη ομάδα, γιατί γύρισε ο Ζωτς.
0: Ο Μπράντοβιτς.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και τι, αυτός δηλαδή είναι, δεν μασάει και αυτό? Δεν τον θυμάμαι σαν προπονητή.
1: Όχι, δεν τον θυμάμαι, γιατί πριν από 13 χρόνια.
0: Πού να θυμάμαι. Ήταν προ... προπονητής σκληρός, έτσι, σκληροπυρηνικός, ήταν δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς να το πω, είναι στο γήπεδο αυτό, τσαντίζεται.
1: Δεν τσαντίζεται απλά. Έχει δημιουργήσει ένα δικό του χρώμα που λέγεται μελιτζανί, ο Μπράντοβιτς. Αν δεις τον Μπράντοβιτς την ώρα που γίνεται μελιτζανί, σημαίνει ότι πρέπει να αδειάσει όλο το γήπεδο γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ναι. Υπήρχε, ρε παιδί μου, πρόσεξε. Υπήρχε
0: Ιωαννίδη.
1: Ιωαννίδης, ναι, που ήταν πετάω το σακάκι.
0: Ναι.
1: Η ένδειξη ότι φτάσαμε στα όρια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει
0: γούρικο σακάκι.
1: Ναι, το γούρικο, ναι. Υπήρχε ο Ιφκοβιτς.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν πιτσκουμάτερη και όλα αυτά. Τώρα δεν το καταλαβαίνει κανένας, οπότε περνάει γιατί δεν το καταλαβαίνει κανένας τι είπα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Ήταν σε αυτή τη λογική, έτσι. Των γαλλικών, αλλά σέρβικων, ναι, γαλλικών. Υπήρχε ο Μπαρζόκας, ο οποίος ήταν το ευχολόγιο, ναι, ορτολόγιο, ναι, ναι, ναι, και όλο ό,τι είναι το οποίο το λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπήρχε και η σχολή ο Μπράντοβιτς. Η οποία απλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος άλλαζε χρώματα ανάλογα το βαθμό εκνευρισμού του. Δεν μιλάει πολύ, αλλά ήταν αλλαγή χρωμάτων. Ναι. Μόλις άλλαζε λοιπόν τα χρώματα από ένας φυσιολογικός απλός άνθρωπος με ένα χρώμα, ξέρεις, ψιλοκόκκινο, τι μπορεί να είναι αυτό το υγείας,
0: ναι, ναι,
1: που άρχισε να ανεβαίνει το κόκκινο, να φεύγει από το κόκκινο, ναι, να πηγαίνει στο σάπιο κόκκινο, να πηγαίνει σε κάτι άλλο, ναι, σε αυτό και αυτό, εδώ στο μελιτζάνι, πώς είναι η μελιτζάνα,
0: ναι,
1: το πρόσωπο του γινόταν έτσι. Εκεί καταλάβαινες ότι έχει ξεφύγει
0: είναι
1: η κατάσταση
0: τελείως.
1: Ναι, έκρηξη.
0: Έκρηξη και έχουμε δει από τον Μπράντοβιτς στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Και πώς κρίνεται ο Μπράντοβιτς,
1: όπως καλύτερα να μην είναι.
0: Κοντά, να μην βλέπεις τηλεόραση, να μην αυτό.
1: Αυτά, ναι.
0: Μάλιστα. Γενικό. Ωραία, λοιπόν, άντε να δούμε. Μπορεί να έχει ηρεμήσει τώρα, πέρασαν χρόνια.
1: Ναι, κοίταξε, κάποιοι είπαν ότι, ναι, ότι είναι μεγάλο ηλικία, δηλαδή είναι 66
0: πόσο
1: χρονών.
0: Είναι,
1: 66 χρονών. Ότι είναι παραχωρημένος, ότι αυτό. Και μετά είπαν όλοι, μα και ο Ιφκοβιτς όταν ήρθε στην Ελλάδα.
0: Εγώ τον βλέπω εδώ, είναι, ναι, ναι, μια χαρά.
1: Ελλάδα.
0: Ελλαδάρα. Πού ήταν πριν ο Μπράντοβιτς?
1: Στην Παρτιζάν, ήταν στο Βελιγράδι.
0: Αλλά
1: έχει σπίτι χρόνια στο τέτοιο, στο Κολωνάκι. Ναι, βέβαια έχει.
0: Άρα είναι στην Ελλάδα, έρχεται συνέχεια.
1: Τι, κάθε μέρα στην Ελλάδα.
0: Δεν μου λες, η Παρτιζάν πώς τα πήγε?
1: Όχι πολύ καλά, αλλά εκεί είχε άλλα θέματα γιατί ήταν και θέματα με την κυβέρνηση. Γιατί η Παρτιζάν είναι κυβερνητική ομάδα. Ο Ζότς δεν είχε καλές σχέσεις με την κυβέρνηση λόγω μια κίνηση που έγινε πριν από 2 χρόνια.
0: Υπάρχουν και χειρότερα δηλαδή από εμάς.
1: Διαδηλώσεις εναντίον του, αν θυμάστε το μεγάλο ατύχημα στη Σερβία με το σιδηρόδρομο,
0: ναι,
1: όταν σκοτωθεί καμιά κουσαριά παιδιά και φοιτητές,
0: mm-hmm,
1: από τότε δεν ηρέμησε ποτέ. Απλά η Παρτιζάν ενεπλάκησε όλο αυτό, οι παίκτες ενεπλάκησαν, η διοίκηση ενεπλάκη, οπότε ήταν κοινωνικό το θέμα μεγαλύτερο. Ο Ζέλικο ήταν από τους ανθρώπους, ο Ζότς δηλαδή, που αγάπησε την Αθήνα από την πρώτη στιγμή. Ήταν ένα παιδί το οποίο τον βοήθησε η Αθήνα να ξεπεράσει τα θέματα πολέμου. Ξεχνάμε ότι η Σερβία είχε τα θέματα πολέμου. Ο φίλος ο χειρουργός έχει πολύ καλή σχέση μαζί του, γιατί μένουν εκεί στο Κολωνάκι κοντά, οπότε τα πίνανε μαζί και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Ποιο φίλο χειρουργό έχει?
0: Ναι.
1: Ένα, δεν έχει okay, κι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Ωραία.
1: Ο μουσική και όλα τα σχετικά. Ένας, ο Μπράντοβιτς γενικότερα είναι ένας παιδί μου άνθρωπος, ο οποίος όταν βγει έξω από το γήπεδο είναι ένας άλλος άνθρωπος. Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι της τρέλας, είναι της παρέας, είναι ιστορία. Και βέβαια αυτό που συχαίνεται είναι το ουίσκι με νερό.
0: Ουίσκι με νερό, ναι, φυσιολογικός άνθρωπος, φυσιολογικότατος, μια χαρά θα τα πάμε.
1: Γιατί όπως λένε όλοι οι Σέρβοι,
0: το νερό
1: είναι για να κάνεις μπάνιο, δεν είναι για να το πίνεις.
0: Γιατί στο κρασί.
1: Ναι, εντάξει,
0: ούτε στο κρασί,
1: όχι.
0: Το νεράκι είναι να ξεδιψάς και να κάνεις μπάνιο.
1: Οι Σέρβοι πίνουν μόνο.
0: Δεν είναι, άμα θες να πιεις ουίσκι, άμα θες να πιεις κρασάκι, άμα θες να πιεις ό,τι θες να πιεις. Τέλος πάντων, μην το
1: νεράκι. Δεν βάζουν τίποτα μέσα, το βάζουν σκέτο, το πίνουν. Και η γνωστή ατάκα, όσες φορές έχω δει να φέρουν πάγο ή οτιδήποτε Σέρβο, η απάντησή τους είναι. Το νερό μπρε είναι για να κάνεις μπάνιο.
0: Μόλις σε είπανε happy. Μόλις σε είπανε happy.
1: Happy.
0: Ναι.
1: Happy.
0: Για το πονοκέφαλο, ξέρω εγώ. Ναι,
1: αυτό εννοώ.
0: Ναι, ναι, σε είπανε happy. Είσαι λέει πολύ happy.
1: Όχι, δεν
0: είμαστε
1: happy,
0: λέει φωνή και δυο και τους δυο μας είπανε χάπια.
1: Ναι.
0: Οπότε είμαστε χάπια για τους ακροατές μας. Δηλαδή λειτουργούμε και ως αυτό τέλος πάντων για να περνάει ο πονοκέφαλος. Δηλαδή μου αυτό.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, Ελένη.
1: Αλλά η μεγάλη ατάκα ήταν αυτή. Μπρε, το νερό είναι για να πλένεσαι, όχι για να το πίνεις. Πάρ' το από εδώ. Και το μπρε είναι κλασική ατάκα.
0: Μπρε, μπρε.
1: Όπως βέβαια και αυτό που κάνανε και κλείνουμε αυτή την ιστορία, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Αυτό που είχε κάνει εντύπωση πολύ μεγάλη στους, σε εμάς, γιατί εγώ τον έζησα τον Ομπράντοβιτς, ήταν ότι για πολλά χρόνια δεν αποκάλυπτε, όπως και ο Ίβκοβιτς, ότι ήξεραν ελληνικά.
0: Ναι. Πρόβλημα. Δηλαδή, συγγνώμη, έριχνες εσύ γαλλικά στην ελληνική και έκανε πως δεν καταλαβαίνεις, δεν είναι κομπάμπα.
1: Ούτε αγγλικά υποτίθεται ότι ήξερε.
0: Ναι, και τα καταλάβαινε όλα και μετά στη φύλαγε.
1: Και κάποια στιγμή ξεσπάθωσε σε μία αυτή. Ναι, εντάξει. Και, και είχε πει την μεγάλη
0: ατάκα. You are beautiful, I love you. You are beautiful, I love you.
1: Είχε πει το μεγάλη ατάκα. Ξαφνικά εκεί που μιλάμε ωραία και καλά, λέει το If you think that I am, ξέρεις,
0: ναι,
1: το γνωστό,
0: okay, ναι,
1: you are too, και εσείς,
0: ναι.
1: Και μετά ξαφνικά σταματάει. Αυτά είναι τα αγγλικά, ναι. Μετά σταματάει και αρχίζει στα ελληνικά.
0: Πάρε να έχεις.
1: Όλοι παγωτό.
0: Ολόκληρη η πρόταση και με συντακτικό ακριβές.
1: Ναι, γιατί είσαι απίστευτη στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχουν φοβερή ικανότητα στο να μαθαίνουν ξένων γλωσσών.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, εκειδά στην Αγγλία τα πράγματα δεν είναι καλά.
1: Πάρα πολύ ωραία είναι.
0: Δεν καλά, δεν καλά, λέω. Δεν είναι καλά. Αυτό εκεί ο
1: νούμερο 7.
0: Ο Στάρμερ είναι έτοιμο, λέει, να αποχωρήσει. Αν τι είναι έτοιμο, ανακοίνωσε την παρέτησή του από πρωθυπουργό. Και πάμε για άλλα.
1: Το νούμερο 7 την τελευταία δεκαετία. Που παρετείται. Επτά πρωθυπουργοί έχουν παρετηθεί στην Αγγλία στα τελευταία 10 χρόνια.
0: Για σκέψου να αλλάξεις πρωθυπουργό 7 φορές. Για σκέψου. Πότε σταθερότητα να έχει η χώρα.
1: Έχει.
0: Και πάλι καλά, έτσι.
1: Έχει.
0: Και πάλι καλά.
1: Εν τω μεταξύ. Δεν υπάρχει θέμα σχέσης κυβέρνησης, κράτους.
0: Με το κανένα. Αυτοί οι Άγγλοι, λέει, το έχουν μετανιώσει που φύγανε από την Νομισματική Ένωση. Σου λέει, κάναμε μεγάλη βλακεία, θα πω, να μην πω τίποτα άλλο. Ναι. Το έχουν μετανιώσει τώρα. Περσινά ξυνά στα φίλια, παιδιά. Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε το βασικό, έτσι.
0: Τι.
1: Ποιοι είμαστε, που είμαστε, τι κάνουμε.
0: Και πού πάμε να φάμε σήμερα.
1: Πού πάμε να φάμε σήμερα. Λοιπόν, Μαντό του Νάρη και Νικόδημος Λιανός, ραδιοφωνική Κυκλάδων 101,3. Είμαστε εδώ, είναι Δευτέρα, με φύ πάντα. Είναι 21 του Ιούνιου. 22, ζητάω συγγνώμη. Χτες ήταν η μεγαλύτερη μέρα, νομίζω, δηλαδή του
0: Όχι,
1: χρόνου.
0: Όχι, νομίζεις, έτσι ήταν.
1: Ναι, μπράβο.
0: Για εμάς εδώ στο Βόρειο Ημισφαίριο.
1: Ναι, οδεύουμε προς τη γιορτή της Φάβας, Χινούσα.
0: Και προς τον Κλείδωνα. Πριν από
1: Κλείδωνας είναι αύριο και μεθαύριο. Και ενδιάμεσα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει τον Αγιον Αποστόλο.
0: Και Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Δημοτικό Συμβούλιο έχει αύριο. Αύριο έχει Δημοτική Επιτροπή και το απόγευμα έχει Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Και την Παρασκευή έχει λογοδοσία.
1: Την Παρασκευή έχει λογοδοσία.
0: Έχει λογοδοσία την Παρασκευή. Καλά, δεν θυμόμαι.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι μια εβδομάδα με πολλή κίνηση, πολλή κουβέντα. Τα θέματα της υγείας στις Δυτικές Κυκλάδες παίζουν πάρα πολύ. Θα φιλοξενήσουμε σήμερα και αύριο, μάλλον, ανθρώπους από τις Δυτικές Κυκλάδες για να δούμε τι γίνεται. Σε λίγο, δηλαδή, μια μισή ώρα θα μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Τίνου. Να πούμε
0: με
1: ότι μπορείτε να μας βρείτε.
0: Αντιδήμαρχο
1: Σύφνου, ναι, ζητάω συγγνώμη. Μπορείτε να μας βρείτε σαν γνωστά και μη εξαιρεταία, είτε στα social media της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων, είτε στα προσωπικά μας. Μαντός Τουρνάρα, Ελληνικούς Χαρακτήρες και Νικόδημος Λιανός Ελληνικούς. Στο Instagram, Αδαμαντία Τουρνάρα και Naxos Press. Σηκώνει και ρίλ η κυρία Τουρνάρα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και εγώ σήκωσα σήμερα ρίλ και ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Όχι, έτσι. Δεν έγινε κανένα σεισμό.
1: Αποδόμηση μπουγάτσα.
0: Πω, τι μπουγάτσα ήταν αυτή.
1: Ωραία,
0: που εγώ δεν γνωρίζεις ότι μπουγάτσα δεν τα πάω πολύ καλά με το αυτό. Αλλά ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα δεν ήταν μπουγάτσα ακριβώς, ήταν.
1: Αποδομημένη.
0: Κάτσε, περίμενε. Ήταν ένα γλυκό που λέω, λέει τι είναι αυτό, λέει είναι μπουγάτσα. Λέω, πάρ' το στην άκρη, φέρε μου το άλλο και το σοκολατένιο. Λέω, περίμενε. Και κάνει ένα κράτσε, ρε παιδιά. Και παγωτό μέσα. Και ένα ωραίο πράγμα. Και έγινε αυτά τα φιλαράκια, το κράτσε που έγινε.
1: Ανακατεύθηκε
0: με το παγωτό.
1: Λοιπόν, ναι. Και να πούμε βέβαια ότι μπορείτε να μας πάρετε ένα τηλέφωνο 2285-0-24-926 να μας πείτε για το θέμα του Ομπράντοβιτς, πώς αισθάνεστε, αν σας αρέσει, δεν σας αρέσει.
0: Θα σε πάρουν τηλέφωνο να σου πούνε πώς αισθάνονται για τον Ομπράντοβιτς.
1: Γιατί όχι, επικοινωνία με τον κόσμο, ρε παιδί μου.
0: Όχι, πάρτε ένα τηλέφωνο, Νίκο, πού είσαι, πες μας πώς αισθάνεσαι.
1: Αυτά είναι κάτι άλλο που να
0: πω. Έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και πού θα πάμε να φάμε σε λίγο.
0: Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Αυτό είναι το ευχάριστο. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί, ρε παιδί μου, δηλαδή, συγγνώμη, επειδή αυτό το ψαράκι είναι άσχημο. Το επικηρύξανε.
1: του λαού κεφάλαιο. Είναι άσχημο.
0: Είναι άσχημο, αλλά αυτό δεν είναι ρατσιστικό.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι άσχημο το ψάρι, να το επικηρύξουνε. Στόχος λέει τιμή ένα κιλό να ξεπεράσει τα 4,73 ευρώ. Και είπε κάποια πράγματα ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα έξω από την πλάκα. Δεν το επικήρυξαν το ψάρι επειδή είναι άσχημο, αλλά επειδή είναι επικίνδυνο. Τουλάχιστον όπως λένε οι ειδικοί. Έτσι. Οπότε έπρεπε να ληφθούν μέτρα. Από ό,τι φαίνεται, λαμβάνονται αυτά τα μέτρα από το κυβερνητικό επιτελείο. Ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι εδώ και μήνες επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο το οποίο έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε μία τιμή μεγαλύτερη από την Κύπρο. Εκεί ήταν 3 ευρώ το κιλό, το έκαναν 4,73. Σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων, μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο λόγω του πετρελαίου που έχει αυξηθεί και με όλα τα προβλήματα που έχουν στο κόστος λειτουργίας. Δεν θέλω να πω τιμές, πάμε για περισσότερα από 4,73. Ο σκοπός είναι να δώσουμε ένα κίνητρο, είναι περισσότερο μία οικονομική στήριξη για τους ψαράδες, είπε ο κύριος Πρωτοψάλτης. Όλα αυτά για το λαγοκέφαλο, διότι τους συναντάμε σε συγκεκριμένο βάθος τους λαγοκέφαλους, έτσι. Ναι.
1: Εννοείται.
0: Να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί αυτή η ιστορία έχει αρχίσει να παίρνει διαστάσεις, παιδιά, και πρέπει κάτι να γίνει ούτως ή άλλως.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι στην Κύπρο έχει ήδη επικηρυχθεί και πηγαίνει
0: και
1: αρκετά
0: Κρήτη,
1: καλά.
0: Η περιφέρεια Κρήτης έχει πάρει κάποια μέτρα.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει επικήρυξη και αυτά.
0: Όχι. Αυτό είναι και γενική πολιτική.
1: Και να πούμε ότι σε λίγο κλείνουν τα Starbucks στην Κορέα. Είναι αυτό που λέγαμε, επειδή πρέπει να κάνουν μαθήματα ιστορίας για το λάθος που κάνανε πάνω στη διαφήμιση. Οπότε, αν είστε στην Κορέα και θέλετε να φάτε Starbucks, ξεχάστε
0: να φάτε
1: το.
0: Starbucks είναι,
1: να φάτε από τα Starbucks. Ναι. Ξεχάστε το, είναι κλειστό για μία ώρα όλα τα καταστήματα. Κόστος 1,5 εκατομμύριο θα κοστίσει το λάθος που έγινε.
0: Λες, συγκινήθηκε ο Στάρμερ,
1: Λογικό είναι.
0: Συγκινήθηκε.
1: Για εδώ συγκινούνται αυτοί που έχουν σχέση με τον Μπράντο και τις αυτό.
0: Ναι.
1: Έχουμε και μία ακόμα, πώς τη λένε, την κυριούλα αυτή που λέγεται δημοσκόπηση. Βλέπω εδώ.
0: Έχεις γίνει φαν των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, έχει.
0: Ποτέ ότι αυτή ήμουν εγώ.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Είναι μία καινούργια. Για να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε και. Πώς το λένε, έχουμε και τις διαφημίσεις, μας σκοτώνουν όλα αυτά.
0: Αλίμονο.
1: Προσπαθώ να καταλάβω τώρα τι είναι αυτή.
0: Ωραία, μέχρι να βρεις αυτή τη δημοσκόπηση, να σου πω ότι έπεσαν 25.000 αποβολές για κινητά στα σχολεία. Μάλιστα. 120 μαθητές την ημέρα τιμωρήθηκαν τη φετινή σχολική χρονιά. Διπλάσιος ο αριθμός των αποβολών σε σχέση με πέρυσι. Και όλο πιο και πιο συχνά είναι τα φαινόμενα διάσπασης προσοχής και κοινωνικής απομόνωσης. Και είναι, λέει, με συμπτώματα εθισμού το 80% των εφήβων. Δεν πάει καλά η όλη ιστορία, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι μας, γιατί όλοι μας πρέπει να συμβάλλουμε στο να οδηγηθούν τα παιδιά σε διαφορετικό δρόμο από αυτόν στον οποίο βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Είναι τεράστιος ο αριθμός αυτός και το ποσοστό αυτό, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι είναι η δεύτερη χρονιά που εφαρμόστηκε το ποινολόγιο για τα κινητά και ότι την πρώτη χρονιά, δηλαδή τη σχολική χρονιά 24-25, κατά μέσο όρο 76 μαθητές την ημέρα αποβάλλονταν για χρήση κινητού στις σχολικές αίθουσες.
1: Μάλιστα.
0: 8 στους 10 εφήβους στη χώρα μας έχουν συμπτώματα εφισμού στο διαδίκτυο και τη διαδικτυακή εξάρτηση. Και εμφανίζεται πλέον η εξάρτηση όλο και συχνότερα, ακόμα και σε παιδιά δημοτικού. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Λοιπόν, όσον αφορά την δημοσκόπηση, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει νουμεράκια, απλά είναι ότι θα είναι μια εβδομάδα που θα έχει αρκετές δημοσκοπήσεις. Είναι ένα εισαγωγικό κείμενο πιο πολύ. Απλά δείχνει ότι στο νούμερο ένα παραμένει η Νέα Δημοκρατία, όμως αρχίζει να χώνεται λίγο, να υδρώνει. Το σίγουρο είναι ότι νούμερο 2 αυτή τη στιγμή είναι ο Τσίπρας. Νούμερο 3 είναι το Πασόκ. Αρχίζει να υπάρχει μια διαφορά, δείχνει, λέει, υπέρ του Τσίπρα. Θα χρειαστεί, λέει, να βάλει πολλά αυτό γκολ και θα σας πω γιατί, τι εννοώ με αυτό, για να χάσει τη δεύτερη θέση
0: ο Τσίπρας,
1: ενώ αρχίζει να πέφτει η Καριστιανού, ενώ αρχικά υπήρχε ένας ενθουσιασμός, τώρα αρχίζει να πέφτει. Ενώ αρχίζει να πέφτει η Καριστιανού, ενώ αρχικά υπήρχε ένας ενθουσιασμός, τώρα αρχίζει να πέφτει.
0: Ναι, έπαιζε τρίτη.

0: Ναι. Λοιπόν, με τέτοιες δηλώσεις δεν βλέπετε, ούτε καν την τρίτη θέση δεν βλέπετε, να το ξέρετε.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, αυτό συμβαίνει. Έχει, εντάξει, τώρα έξω να συμβεί.
0: Ναι ρε παιδί μου,
1: μπορεί ο επικεφαλής δηλαδή, μιας παράταξης να ελέγχει και να τσακάρει τα πάντα.
0: Ναι, πρέπει, γιατί αυτό έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. Έβγαινε Τσίπρας και έλεγε κάτι και μετά βγαίνανε οι υπόλοιποι και λέγανε ο καθένας το δικό του. Άρα και αυτό είναι ένα βασικό προσόν που έχει μια σωστή κυβέρνηση ή ένα σωστό κόμμα. Έχουμε μία πορεία.
1: Καλά,
0: όλοι.
1: Και δεν έχουν ακόμα, δεν έχει ανακαλύψει ο Τσίπρας ακόμα αυτό το ωραίο που ακούμε συνήθως, ότι δεν εκφράζει την άποψη του κόμματος, η άποψη του τάδε.
0: Δεν ξέρω. Όπως παραδείγματος χάρη, θα δώσουμε όλα τσάμπα μετά που μου είπανε, έμαθα χτες ότι είπε ότι τσάμπα όλα τα μεταφορικά και ό,τι είναι
1: σε. Πού θα βρούμε λεφτά.
0: Ναι, πού θα βρούμε τα λεφτά. Ωραίες είναι αυτές τις δηλώσεις.
1: Ψαχνόμαστε. Τα λεφτά που θα τα βρούμε.
0: Ναι,
1: λεφτά
0: είναι
1: υπάρχουν.
0: Ένα ζητηματάκι. Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
0: Και βέβαια είχαμε και την έκπληξη ημέρας με τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση που αναφέρει ότι είμαι εδώ και έτοιμος για τη μάχη.
1: Ναι, ποια μάχη όμως.
0: Δεν ξέρουμε, κανένας δεν
1: διευκρίνησε
0: εννοούσε,
1: αυτό.
0: Αλλά
1: τελεία.
0: Είναι μια τάκα η οποία.
1: Εντάξει, πολύ ναι. Γενική, πολύ αόριστη και δεν νομίζω ναι. Ότι επιδέχεται και κανέναν απολύτως σχολιασμό.
0: Δεν ξέρω,
1: γιατί είναι ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Ναι, εμφανίστηκε ξανά
1: αόριστη.
0: Ο Κασελάκης.
1: Ποια μάχη θα δώσει ο κ. Κασελάκης, γιατί,
0: ναι, γιατί
1: έχουμε χάσει
0: επεισόδια. Η πληροφορία που τον θέλει.
1: Δίπλα
0: στη Δημαρχία.
1: Στη Δημαρχία, ναι, υπάρχει και αυτή η πληροφορία. Εντάξει, από σενάρια άλλο τίποτα τώρα, θα ακούσουμε πολλά.
0: Όπως πάνω σκάρει και για τον Σαμαρά, που όλοι περιμένουν ότι θα κάνει τελικά ο Σαμαράς. Ίσως και ο λόγος για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάει άμεσα σε εκλογές είναι για τον Σαμαρά. Αν δει δηλαδή ότι ο Σαμαράς κινείται προς κόμμα, γιατί τις μεγάλες απώλειες της Νέας Δημοκρατίας θα τις έχει λόγω Σαμαρά. Όχι για καλό λόγο. Ήδη τέσσερις πρωτοκλασσά, γνωστοί της κυβέρνησης γυρίζουν την πλάτη προς το και πήγαινε προς Σαμαρά. Ο ένας είναι ο ενεργεία βουλευτής Μεσσηνίας, ο Μίλτος Χρυσομάλης. Ο άλλος είναι ο Μάριος Σαλμάς, ανεξάρτητος βουλευτής. Ο άλλος είναι ο Θανάσης Κορδάς, πρώην υπουργός ανάπτυξης. Και ο Γιάννης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής θεολογίας του ΕΚΠΑ. Ο Γιάννης, ναι. Συμμαχητής μου, ο οποίος και αυτός μπαίνει στην πολιτική σκηνή.
1: Μάλιστα, τέλεια, εξαιρετικά, άντε, σειρά σου. Θα σε στηρίξω, βρε, θα σε στηρίξω.
0: Ευχαριστώ.
1: Θα σε στηρίξω, θα σου κάνω το PR εγώ.
0: Έτσι, έτσι.
1: Θα σε κάνω εγώ το...
0: πριν πάμε στην Σύφνο, να σου
1: πάμε
0: πω,
1: σε διευθμίσεις.
0: Και στη διευθμίσεις, να σου πω ποιος είναι ο ψηλότερος πύργος ή ουρανοξύς στον κόσμο.
1: Ναι, μου το έλεγες πριν, αλλά πες το τώρα να το μάθει και ο κόσμος.
0: Μέχρι τώρα ο ψηλότερος είναι το κτίριο Μπουρί Καλιφά.
1: Στο Ντουμπάι θα είναι.
0: Στο Ντουμπάι.
1: Ναι, ναι.
0: 828 μέτρα.
1: Ναι, αυτό δεν μου το είπες πριν, αλλά το.
0: Ναι, το βρήκα μετά. Έρχεται λοιπόν ο Τζεντάι Τάουερ στην Σαουδική Αραβία, ο οποίος θα ξεπεράσει τα 1000 μέτρα. Είναι στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Είναι άγνωστο το πόσο ψηλά θα πάει. Θα περάσει όμως το όριο του ενός χιλιόμετρου, το ψυχολογικό. Είναι αυτός, το σχεδιάζει ο αρχιτέκτονας Άντριαν Σμιθ, αυτός που έκανε και το Μπουρ Καλιφά.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι τώρα είναι στα. Πόσα είναι. Έχει κάποια μέτρα. Αναμένεται να ολοκληρωθεί το 28. Θα έχει 200. Πάνω από 160 που έχει.
1: Ο ήδη ψηλότερος τώρα.
0: Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως θα είναι ελικοειδής μορφή, θα είναι τριγωνικό για να μπορεί, λέει, να αποφεύγει τους πλευρικούς ανέμους. Ενώ υπήρχε, λέει, θα τοποθετήσει και μια πλατφόρμα παρατήρησης του ουρανού στα 650 μέτρα.
1: Θα έμενε ποτέ εκεί?
0: Όχι. Ούτε γιατί? Για αστείο, ούτε γιατί? Για πλάκα. Μέχρι το δεύτερο όροφο το πουλί.
1: Γιατί.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί μέχρι το δεύτερο
0: θα έχει
1: στον έκτοδο, θα έμενες.
0: Γραφεία, θα έχει ξενοδοχείο το Four Seasons, θα έχει πολυτελή διαμερίσματα, εμπορικά καταστήματα και θα έχει περισσότερους από 160 κατοικήσιμους ορόφους. Είναι ένα έργο που θα κοστίσει 200 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, μισό λεπτά. Γιατί είπες μέχρι το δεύτερο το πολύ, δηλαδή σε πολυκατοικία.

0: normal, στις δικές μας, της Αθήνας. Στον έκτο όροφο δεν θα έμενες?
1: Εάν ήταν το ρετυρέο ο έκτος όροφος, ναι. Από εκεί και πάνω, όχι.
0: Ναι, έκτος όροφος, ναι.
1: Ναι, ναι, μέχρι έξι ορόφους αν είχε πολύ κάτι, ναι, και θα έμενε. Αυτό σου λέω. Από εκεί και πέρα αρχίζει να κουνιέται.
0: Τι να κουνιέται, παιδάκι?
1: Επειδή μόνο έχω δει να κουνιέται ουρανοξύστης με 30-40
0: ναι, ορόφους. Ναι, αλλά δεν είναι ουρανοξύστης ή 8 όροφοι, ας πούμε, 10 όροφοι, πολύ κάτι.
1: Και αν χαλάσει το ασέρ, πας το άλλο.
0: Στο ασανσέρ, πόσο θα είχαν χαλασμένο? Θα το φτιάξουνε, θα έρθουνε, θα πούνε μένει ο
1: Λιανός εδώ. Εγώ και αν κατέβω, κάτσε καλά. Γιατί?
0: Θα πούνε μένει ο Λιανός εδώ, θα πούνε κατευθείαν.
1: Αλλά μια μέρα να είναι κλειστό είναι θέμα. Λοιπόν, έλα, πάμε για διευθύνσεις.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Έχω την αίσθηση ότι έχει γενέθλια σήμερα.
1: Ναι.
0: Έχει είναι...
2: Μαρτύρησε, το ξέρω, το μαρτύρησε το φατσοβιβλίο. Και βέβαια η Μαντός του Νάρα μας έδωσε το δικαίωμα να μιλήσουμε, γιατί ο συνήθως μας κλείνει εκεί και μας απαγορεύει.
0: Τέτοια κάνω, λοιπόν, τέτοια κάνω. Λοιπόν, έχει γενέθλια σήμερα να μιλήσουμε. Να πούμε ποιος όμως έχει γενέθλια.
2: Ναι, σωστά, αυτό λέμε.
0: Τον έχουμε κοντά μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο αντιδήμαρχος. Τώρα, από πού να ξεκινήσω.
2: Νόμιζα ότι ο Κατσαράς έχει πολλά εδώ στην Άξο, αλλά τελικά υπάρχουν και άλλοι.
0: Πάμε σύφνο και μιλάμε για τουριστική προβολή, μιλάμε για αθλητισμό, μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε για παιδεία, μιλάμε για υγεία. Τα υπόλοιπα τα ξέχασα. Είναι ο κύριος Ραφελέτος Γιάννης και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
2: Το ευχόμαστε ότι καλύτερο, σιδεροκέφαλος, να έχει γερό στομάχι, λογοθέσεις και πάνω απ' όλα υγεία, γιατί είναι το απαραίτητο στη ζωή μας.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Χρόνια σας πολλά.
2: Χρόνια καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να κάνουμε μια μικρή διευκρίνηση λόγω επιθέτου. Το Ραφελέτος δεν νομίζω έχει πολύ σχέση με την Σύφνο, έτσι. Πιο πολύ επτανήσιο, κεφαλονιώτικο και οτιδήποτε άλλο είναι. Ή όχι.
3: Θα μπορούσα να πω ότι είναι άκρος συφναϊκό
2: ναι.
3: Και παριανέικο, γιατί υπάρχουν και Ραφελέτη εκεί, με γιώτα στο τέλος.
2: Α, είναι Ραφελέτη.
3: Είναι, ναι. Αλλά είναι και ενετικό.
0: Ενετικό, μπράβο.
3: Δηλαδή, ναι.
0: Είναι ένα κλάμα.
3: Ενετικές ρίζες, από Ραφαήλ, σύμφωνα με μια μικρή έρευνα που έχω κάνει.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχουν, και εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω πολύ συναντήσει στη Σύφνο. Αλλά...
2: Πόσες φορές έχουμε πάει στη Σύφνο, για το ξέρουμε.
0: Θα μου πεις, έχουμε πάει αρκετές φορές. Κάτσε τώρα πια.
2: Μια τώρα ξαφνικά.
0: Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, να δούμε λιγάκι αυτές τις μέρες πρωταγωνιστούν θέματα που σχετίζονται με. Καλά, αυτές τις μέρες γενικότερα πρωταγωνιστεί αυτό το θέμα, ότι σχετίζεται με την υγεία στα νησιά. Έχει πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο. Τους λόγους τους ξέρουμε καλά όσοι ζούμε στα νησιά. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή?
3: Η κατάσταση είναι ότι μετά από πάρα πολύ αγώνα και τρέξιμο και διαδικασίες οι οποίες άλλες λέγονται, άλλες δεν λέγονται, άλλες γιατί πνίγει στον κόσμο πληροφορία και τα λοιπά. Είναι πολλές λεπτομέρειες που ίσως να επί χρόνια να κρατάνε πράγματα πίσω. Συν ότι ήρθε ο κόμπος στο κτένι και για την κοινωνία που εξεγέρθηκε την 23 Μαρτίου σαν αποτέλεσμα κινήσεων και κάποιες καθυστερήσεις, ας πούμε, ενώ σαν δημοτική αρχή μπορεί να κάνεις κάποιες κινήσεις, κάποια διαβήματα, κάποιες επαφές, να πάρεις κάποιες υποσχέσεις, κάποια πράγματα μένουν πίσω. Mm-hmm. Και έτσι έρχεται σαν αρρωγός η κοινωνία, η τοπική, να δώσει το επιπλέον σπρόξιμο που χρειάζεται σε καταστάσεις.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Οπότε αυτή τη στιγμή η Σύφνο σε τι κατάσταση είναι υγειονομική?
3: Θα σας πω. Έχει ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί το περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο κτηριακά από πολλές απόψεις. Δηλαδή έχουμε ένα επικαιροποιημένο κτίριο, το οποίο κοντεύει να γίνει βέβαια κλισέ, αλλά τα κτίρια χωρίς ανθρώπους δεν έχουν καμία σημασία.
0: Σωστό.
3: Μετά από πολύ αφανή προσπάθεια, δηλαδή να φτιάξουμε κάποιες παθογένειες σε γραφειοκρατικά ζητήματα του παρελθόντος, συν το σπρόξιμο που πήραμε και από την τοπική κοινωνία και από το βέβαια και την αρρωγή που έχουμε από τους δύο συλλόγους του στήριξης του ιατρείου Σύφνου που μετράει πάρα πολλά χρόνια και τον ιδρυθέντος αλλά πολύ δραστήριου συλλόγου νεολαία Σύφνου του Σύνεση, μπορέσαμε και φτιάξαμε και ένα πακέτο δελεαστικό για όσους θέλουν οι ιατρούς να έρθουν στη Σύφνο και να ασκήσουν το επάγγελμά τους.
0: Μάλιστα. Ναι, Νικόδημα.
2: Τι περιλαμβάνει αυτό το πακέτο τώρα?
3: Αυτό περιλαμβάνει πλέον των παλαιών διάθεση δωρεάν κατοικία σε συνεργασία με το Ίδρυμα Στήριξης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σύφνου και του Συλλόγου Νεολαία Σύφνου του Σύνεση. Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος ύψους 300 ευρώ, καθώς και δύο δωρεάν ακτοπλοϊκών εισιτηρίων επιστροφής κάθε μήνα προς το προορισμό που εξυπηρετεί τον τόπο μόνιμης κατοικίας των ιατρών.
0: Ναι. Κρίνεται ότι... Ναι, όχι, συνεχίστε.
3: Διάθεση προσωπικής θέσης στάθμευσης, όπου αυτό απαιτείται, σε περίπτωση διαμονής εντός πυκνοκατοικημένου οικισμού. Δηλαδή, αν πας σε ένα παραδοσιακό οικισμό, όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να σταθμεύσεις τις παρυφές και αν βρεις. Κάτι που να δυσκολεύει το έργο του γιατρού, ας πούμε, γιατί θα θέλει να τα αφήνει, να το παίρνει. Έτσι θα φροντίσουμε όπου βρεθεί κατοικία για τον γιατρό και είναι σε τέτοιου είδους οικισμό, να έχει μία μόνιμη θέση στάθμευσης.
0: Τελικά, Τελικά.
3: Έχουμε κι άλλα.
0: Α, έχετε κι άλλα. Συνεχίστε, συνεχίστε.
3: Καλύπτουμε λογαριασμούς κοινής ωφελίας, δηλαδή ηλεκτρικό ρεύμα, ίδρυση και αποχέτευση. Πάλι με τα δύο ιδρύματα, το Ίδρυμα Στήριξης και το Σύλλογο Νεολαίας Ύφνου. Και εφαρμογή των ανατέρων και για τους ήδη υπηρετούντες γιατρούς ειδικότητος.
2: Μάλιστα. Mm-hmm. Πόσοι δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή γιατροί στο περιφερειακό ιατρείο?
3: Έχουμε ένα μόνιμο γενικής ιατρικής, έχουμε μία μόνιμη παιδίατρο και έχουμε και έναν γενικής ιατρικής, ο οποίος είναι, θα το πω, λέγαμε μπλοκάκι, ή με διετή σύμβαση.
2: Ναι.
0: Τρεις λοιπόν.
2: Και κανονικά πόσοι θα έπρεπε να είναι?
3: Η προκήρυξη του Υπουργείου και του ιατρού, βέβαια, υπαίθρου του.
2: Ναι, το αγροτικός γιατρός, ναι, ο παλιός αγροτικός.
3: Ιδανικά θα θέλαμε, έχει προκηρυχθεί μία θέση γιατρού γενικής οικογενειακής ιατρικής, ναι, με βαθμό διευθυντή, μία θέση γιατρού γενικής οικογενειακής ιατρικής εσωτερικής παθολογίας και μία θέση παιδιάτρου στο βαθμό του διευθυντή.
0: Με όλα αυτά, κύριε Αντιδήμαρχε, που προσφέρει ο Δήμος και η κοινωνία της Ύφνου γενικότερα, γιατί αντιλαμβάνομαι για μία ακόμα φορά ότι ενώ η υγεία δεν είναι αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι αρμοδιότητα της πολιτείας, πάλι στις πλάτες της τοπικής αυτοδιοίκησης πέφτει όλο αυτό και της κοινωνίας γενικότερα. Με όλα αυτά λοιπόν, με όλα αυτά τα κίνητρα, πιστεύετε ότι θα υπάρξει τελικά ανταπόκριση στις προκήρυξεις που βγαίνουν?
3: Η προκήρυξη πήρε επέκταση, χρονική επέκταση, άρα έχουμε ακόμα μέχρι τέλος του μηνός, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιες κλήσεις που έχουμε λάβει σαν Δήμος για λεπτομέρειες να δώσουμε σε ενδιαφερόμενους. Και ελπίζουμε να κλείσει θετικά για εμάς και για το νησί αυτό, το εγχείρημα.
2: Μάλιστα. Είπατε ότι υπάρχουν και άλλα προνόμια ή τα άλλα κίνητρα που έρχονται και υπάρχουν ήδη για τους γιατρούς. Αυτά έχουν να κάνουν προφανώς από την περιφέρεια, από το Ίδρυμα Στήριξης του Χατζιανδρέου, νομίζω, ποια είναι
0: το Βιέννη.
2: Όχι, δεν είναι. Υπάρχει άλλο ένα ίδρυμα ακόμα και βέβαια υπάρχουν και τα κρατικά, έτσι δεν είναι? Ένα πακέτο μεγάλο είναι.
3: Σύν ότι δίνει το δημόσιο, δηλαδή για τα πρόσχερα, για τους διμηνίτες κτλ. Υπάρχει η δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Philanthropic Foundation, το οποίο είναι 1.500 ευρώ αφορολόγητα μηνιαίως και ισχύει για τις τρεις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί. Επίσης υπήρχε ένα μικρό θέμα με αυτό που λέγαμε, οι λεπτομέρειες σε κάποιο ΦΕΚ, το οποίο ξεμπλόκαρε και ένα επίδομα μηνιαίο για αυτούς που βρίσκονται, που υπάγονται και υπηρετούν στη Ύφνο, στάξη των 200 ευρώ, και γενικότερα είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε και να δώσουμε όσο δυνατόν περισσότερα γίνεται, στα πλαίσια του δυνατού πάντα και των δυνατοτήτων μας σαν κοινωνία, στους γιατρούς που θέλουν να έρθουν να υπηρετήσουν στο νησί μας.
0: Η κοινωνία της Ύφνου, κύριε Αντιδήμαρχε, γιατί κακά τα ψέματα γνωρίζουμε όλοι μας ότι, εντάξει, την ανασφάλειά μας την έχουμε όσοι κατοικούμε στα νησιά. Η κοινωνία της Ύφνου, γενικότερα, όλο αυτό το θέμα, πώς το διαχειρίζεται, πώς το αντιλαμβάνεται, το έχει αγκαλιάσει τις πρωτοβουλίες όλες αυτές?
3: Η κοινωνία της Ύφνου θέλει πλέον λύσεις. Οι υποσχετικές και τα ημίμετρα δεν ικανοποιούν. Δηλαδή και ο κόσμος έχει αλλάξει πλέον. Δεν έχει την υπομονή που είχε στο παρελθόν. Και τα βλέπει θετικά, τα βλέπει και βέβαια με επιφύλαξη και περιμένει να ευοδοθούν όλα αυτά και να πάψουμε να είμαστε στο θα και να πάμε στο διατάφτα.
0: Ναι.
3: Αλλά γενικότερα υπάρχει μια λογική πίσω από αυτά, με επιφύλαξη πάντα. Γνωρίζετε ότι και σαν νησιώτες έχουμε ακούσει πολλές φορές πολλά και στο τέλος έχουμε πάρει αυτά που θα έπρεπε, παρόλο την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλοι.
0: Έχουμε μάθει να κρατάμε μικρό καλάθι.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά γενικότερα η κοινωνία της Ύφνου έχει επιδείξει ιδιαίτερη ωριμότητα στις κινήσεις της και όταν πρέπει να κινηθεί και όταν δεν πρέπει να κινηθεί.
2: Μάλιστα. Οπότε ευελπιστούμε ότι σε αυτό το θέμα αργά ή γρήγορα θα βρεθεί λύση και θα υπάρχει μια κάλυψη θέσεων όσον αφορά το ζήτημα της υγείας.
3: Ορίστε.
2: Πιστεύω ότι με βάση τα κίνητρα και την όλη κουβέντα που γίνεται αυτή τη στιγμή θα υπάρξει ανταπόκριση και θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα.
3: Και για εμένα θα ήταν μεγάλη έκπληξη και για όλους μας να μην υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα μέσα από όλα αυτά. Δηλαδή αρκετά θέματα χρονίζοντα που ταλανίζανε όσον αφορά την στο νησί το τι χρειάζεται, δηλαδή γιατρούς ή εξοπλισμός, έχει βαίνει προς λύση. Σε μεγάλο βαθμό και οριστική, θα έλεγα.
0: Αυτό είναι αυτό.
3: Θα είναι μεγάλη έκπληξη. Το θέμα βέβαια των διακομιδών συνεχίζει να παραμένει. Έτσι.
0: Ναι. Αυτό που είπατε τώρα, κύριε Αντιδήμαρχε, για την οριστική λύση, δηλαδή να είναι μόνιμη λύση. Γιατί κακά τα ψέματα, έχουμε συνηθίσει να λύνουμε ένα πρόβλημα, να τέλος πάντων να πέφτουμε όλοι πάνω του για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια κατάσταση, ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες, που είναι πολύ περισσότερες οι ανάγκες. Αλλά μετά ξαναγυρνάμε στα ίδια. Αυτό είναι το κακό της νησιωτικότητας. Το θέμα είναι να βρεθούν μόνιμες λύσεις. Δηλαδή να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν στο νησί και θα στελεχώσουν τις δομές υγείας, θα στελεχώσουν τα σχολεία, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα των γιατρών, έτσι. Είναι και το θέμα των εκπαιδευτικών στα νησιά μας, είναι και το θέμα των σωμάτων ασφαλείας και ούτω καθεξής. Μόνιμες λύσεις χρειαζόμαστε. Το τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για να μπορούμε να τα καταφέρουμε σε αυτό το κομμάτι, νομίζω δεν ξέρω τελικά.
3: Είναι γεγονός ότι και μετά την υγεία και στην εκπαίδευση παρατηρούμε μια ραγδαία μείωση του ενδιαφέροντος. Δηλαδή, βλέποντας γενικότερα την εικόνα, είδαμε ότι φέτος, αν δεν κάνω λάθος, γίνανε 20.000 λιγότερες αιτήσεις για αναπληρωτές. Αυτό χτυπάει τις ακριτικές περιοχές. Στις μεγάλες πόλεις δεν νομίζω να υπάρχει το αντίστοιχο θέμα. Και ιδιαίτερα στα νησιά. Που υπάρχει θέμα και με την κατοικία, προς εκεί προσανατολιζόμαστε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες, στη Σύχνο τουλάχιστον.
0: Μάλιστα.
3: Ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Έχουμε θεσπίσει και ένα επίδομα για τους διδάσκοντες στο νησί, το οποίο μπορούν να στα σούπερ μάρκετ τους, ό,τι πάνε, κρατάνε τις αποδείξεις, καταθέτουν στο Δήμο και παίρνουν τα χρήματά τους εν ευθέτω χρόνο. Ένα πρώτο βήμα στήριξης, γιατί ξέρετε τι γίνεται, πρέπει να νιώθει κι ο άλλος ότι τουλάχιστον τους λαμβάνεις υπόψη στους ανθρώπους. Είναι και συναισθηματικό το θέμα να νιώθουν μια ασφάλεια, ότι δεν είναι εκεί και είναι πεταμένοι, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Αναγνωρίζει τον εαυτό.
3: Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό τώρα το ό,τι μπορούμε κάνουμε. Έχουμε γιατρούς, έχουμε δημοσίους υπαλλήλους. Ενδεχομένως στους δημόσιους υπαλλήλους δεν ξέρω αν είναι τα σώματα ασφαλείας. Ο Δήμος πού θα βρει τα χρήματα για να μπορέσει να καλύψει όλα αυτά τα ανοίγματα, που είναι θεμητό να γίνει, έτσι, προφανώς, για να μπορέσει να πείσει κάποιον να έρθει, θα πρέπει να δώσει τα λεφτά. Το θέμα είναι πού θα βρει ο Δήμος τα λεφτά.
3: Είναι ένα puzzle δυσεπίλητο, αλλά μέχρι στιγμής τα καταφέρνουμε. Λίγο από εδώ, λίγο η ιδιωτική πρωτοβουλία, λίγο η κοινωνία που συμπαρίσταται μέσω των συλλόγων, λίγο ο Δήμος που κάνει πιο σωστή αναδιανομή των πόρων που έχει, των λίγων. Και επίσης είναι ένα άλλο θέμα αυτό, ότι οι Δήμοι επιφορτίζονται συνεχώς με νέες αρμοδιότητες, χωρίς να αυξάνονται οι αποδοχές που έχει, που έχει ο κάθε Δήμος, χωρίς να μειώνει τη γραφειοκρατία που είναι, σας πληροφορώ, ιδιαίτερα δεδαλώδης. Μπορείς να έχετε παίρνει απίστευτο χρόνο μέσα από αυτές τις διαδικασίες για να κάνεις το παραμικρό. Δεν είναι όπως παλιά που είχε ο Δήμος και έλεγε πριν 20 χρόνια φέρετε μου το τιμολόγιο και προχωράμε. Τώρα οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ κλειστές, υπάρχουν έλεγχοι στα πάντα και ορθώς υπάρχουν, αλλά ίσως και ορισμένες φορές γίνονται και εμπόδιο στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, ιδιαίτερα όταν έχει αυξημένες πλέον υποχρεώσεις από τα δέσποτα μέχρι τα σχολεία, μέχρι την οδοποιία σε κάποιο βαθμό που σε δρόμους που δεν είναι της περιφέρειας, λιμάνια, τα πάντα. Λειτουργία ελικοδρομίων, τα πάντα είναι ο Δήμος.
0: Και από ό,τι φαίνεται με το νομοσχέδιο της τοπικής αυτοδιοίκησης τώρα, επιφορτίζονται ακόμα περισσότερο οι Δήμοι με υποχρεώσεις, χωρίς να έχουν τους πόρους να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις.
3: Βεβαίως, ελπίζω να επικρατήσει, να πριτανέσει κάπως η λογική και η πραγματικότητα και να αυξηθούν οι δυνατότητες που έχει ο Δήμος να τα αντιμετωπίσει. Κάποια πράγματα να τα πάρει και το κεντρικό κράτος επάνω του.
2: Σωστά, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αυτό. Ή η περιφέρεια ή το κεντρικό κράτος να πάρουν και να φύγουν από τους Δήμους. Μια που μιλάμε για προβλήματα και θέματα που πρέπει να, αν μπορούσε να φύγουν λίγο από το Δήμο, είναι νομίζω το ζήτημα της εκτοπλοείας λιμάνι. Σε τι κατάσταση είναι όλη η υπόθεση αυτή τη στιγμή στη Σύφνο? Υπήρχε η επιστολή πρόσφατα της κυρίας Γαδάλη.
3: Και τα λοιπά, οι ανάγκες αυξάνονται εκθετικά. Και οι υποδομές μας, όχι μόνο στη Σύφνο, γενικότερα είναι από ανύπαρκτες στα χαρτιά, δηλαδή τα περισσότερα λιμάνια είναι απλώς κάποιες προβλήτες που φτιαχτήκανε την εποχή των ισχνών αγελάδων, ας πούμε, και την εποχή των παχιών δεν έχουν αναβαθμιστεί ακόμα. Και εκεί ίσως θα έπρεπε το κράτος να παρέμβει, διότι οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες, δεδαλώδεις και χρονοβόρες. Να γίνει κάποιος πιο πιο κεντρικά η όλη διαδικασία, ούτως ώστε να αναβαθμιστούν. Γιατί καλώς κακώς το ΑΕΠ της χώρας σε μεγάλο βαθμό από πρόκειται
0: νησιά.
3: Και από τον τουρισμό και από τα νησιά.
0: Να.
3: Θα πρέπει να δώσουν για να πάρουν κιόλας. Όσο αφορά τα λιμάνια μας, χρειάζεται αναβάθμιση οπωσδήποτε.
0: Ναι. Το λιμάνι σας, κύριε Αντιδήμαρχε, έχει πολλά προβλήματα και το διαπιστώνουμε κάθε φορά που ερχόμαστε. Έχει να κάνει κυρίως με την υποδομή ως υποδομή του λιμανιού, αλλά έχει να κάνει και με το οδικό δίκτυο που διοχετεύει τον κόσμο, τέλος πάντων, στο νησί. Εκεί υπάρχουν κάποιες προτάσεις, υπάρχουν κάποιες λύσεις.
3: Προτάσεις υπάρχουν, λύσεις έχουν κατατεθεί, κάποιες σταματάνε μετά από προσφυγές, έχουν σταματήσει, κάποιες άλλες σταματάνε στο γράμμα, το νόμο κτλ, στο πολύ
2: στενό
3: τυπολατρία. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ανάγκες, πρέπει να λυθούν αυτές οι ανάγκες. Δεν μένουμε στο γιατί δεν γίνεται κάτι, το θέμα είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει.
0: Mm-hmm.
3: Κάτι πρέπει να γίνει και σύντομα, διότι δεν αντέχουν αυτές οι υποδομές να στηρίξουν την τόσο αυξημένη κίνηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και επίσης το χειμώνα, εφόσον θέλουμε να αναβαθμίσουμε τις γραμμές μας, το αποτελεί τροχοπέδι το να μην έχει σωστές λιμενικές υποδομές σε ένα νησί. Και κατ' επέκταση και σύμφωνα, ειδικά μιλώντας.
0: Το καλοκαίρι, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η διασύνδεση της Σύφνου με τον Πειραιά, με τα μεγάλα λιμάνια και με τα γύρω νησιά, είναι καλή?
3: Το χειμώνα, το καλοκαίρι έχουμε πολύ καλή εικόνα. Mm-hmm. Αν ξέρεις ότι περισσότερες φορές έρχονται σχεδόν την ίδια ώρα τα πλοία, που κάτι που επιτείνει και την...
2: Το πρόβλημα.
3: Τη διαχείριση, ναι, δηλαδή το λιμεναρχείο Σύφνου δίνει τετάνιο αγώνα για να ρυθμίσει όλα αυτά. Το καλοκαίρι δεν μπορώ να πω ότι έχουμε παράπονο, εκτός αν εξαιρέσει το κυκλαδικό που είναι 12 μήνες στο χρόνο το θέμα. Από δύο γραμμές έχουμε μία και αυτοί παραχωρήσανε τη μία ημέρα στη Σαντορίνη που είχε ζήτημα προσωρινά πριν 2 χρόνια και δεν μονιμόταν του προσωρινού, άρα όταν θέλει κάποιος κυκλαδίτης να πάει στην πρωτεύουσα του νομού του, θα πρέπει να πάρει κάποιο ταχύπλο το καλοκαίρι που υπάρχει με υπερπολαπλάσιο το ποσό που θα δώσει.
0: Κόστος, ναι.
3: Για να πάει και να έρθει το κόστος, ή θα περιμένει να έρθει 2 μέρες στη Σύφνο το Άρτεμις, το οποίο και αυτό καταλαβαίνετε ότι το κυκλαδικό πάσχει. Το καλοκαίρι έχουμε ικανοποιητική διασύνδεση, δεν μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έχουμε πλοία με
2: σωστή.
3: Τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου πλέον.
0: Ναι.
3: Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Το χειμώνα βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και διαφαίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Μόλις αυτή την κοσμογονία που γίνεται
2: στο πλοίο αυτή τη στιγμή. Ναι.
3: Ναι, βλέπετε εξαγορές κάθε μέρα.
2: Ναι, όντως.
3: Δεν μπορεί να προγραμματίσεις. Υπάρχουν οι ατζέντες του επιχειρηματία που καλώς υπάρχουν γιατί είναι τα δικά τους συμφέροντα.
0: Mm-hmm.
3: Υπάρχει η πολιτεία η οποία προσπαθεί να βρει μια χρυσή τομή μεταξύ της πολιτικής και της πραγματικότητος. Υπάρχουμε και εμείς όμως που το χειμώνα έχουμε ελάχιστα πλοία, οι ανάγκες μας είναι μεγαλύτερες, θέλουμε δηλαδή εδώ τώρα που μιλάμε, συμβατικά πλοία υπάρχει θέμα.
2: Ναι,
3: στα 9 προχθές ήταν 9 ανταλήγες να μπουν μέσα, μπήκαν οι 4.
0: Το χειμώνα...
3: θέμα τροφοδοσίας θα έλεγα μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, των νησιών και ομαλής παροχής. Δεν είμαστε μόνο εμείς.
0: Το χειμώνα, κύριε Αντιδήμαρχε, αν θέλει κάποιος να ταξιδέψει για την πρωτεύουσα του νομού, τι ακριβώς πρέπει να κάνει? Πόσες μέρες πρέπει να διαθέσει καταρχάς?
3: Ή θα φύγει η Κυριακή και θα γυρίσει Τρίτη.
2: Καλά είναι αυτό. Ναι.
0: Ναι.
3: Ή θα φύγει η Κυριακή και θα γυρίσει Τρίτη πρωί.
0: Ναι.
3: Ή θα πρέπει να περιμένει να περάσει το πλοίο από τη Σύφνο Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή.
0: Ναι.
3: Αν έχει καλό καιρό και αν μπορεί να πάει στον Πειραιά, να πάρει ή να μείνει εκεί πέρα, αν δεν προλάβει να αλλάξει πλοίο, κατευθείαν να φύγει για Σύρο.
0: Κρουαζιέρα.
3: Ακριβώς. Μιλάμε, παίρναμε ένα πολύ ωραίο διήμερο, γι' αυτό τα νησιά είναι πολύ ακριβός προορισμός και για τους ίδιους ντόπιους.
2: Ναι.
3: Και θα καταλήξει ένα βάστακτος. Για να κάνεις εξετάσεις, πες να χάσεις το μεροκάματό σου.
0: Mm-hmm.
3: Να κλείσεις από νωρίς, εισιτήρια διαμονή, να βγει ένα απαγορευτικό και να τα χάσεις όλα.
2: Ναι.
3: Π.χ. ας πούμε, ένα παράδειγμα που δεν το γνωρίζει ο κάθε άνθρωπος που δεν έχει ζήσει σε νησί και δει μικρότερο νησί, όχι τα μεγάλα των Κυκλάδων που έχουν κάποιες καλύτερες υποδομές.
2: Mm-hmm. Οπότε, αυτό το παράδειγμα που δώσατε τώρα σε εμάς, το έχετε μεταφέρει ποτέ ως αυτοδιοίκηση στους αρμόδιους υπουργούς, ώστε να το αντιληφθούν, ή απλά το ακούνε και λένε «ΟΚ, δεν υπάρχει κανένα θέμα» ή «εντάξει, μας το είπατε»?
3: ασχολούμαι με τα κοινά με το από πολλά χρόνια πίσω. Πάνω ή κάτω, κάθε φορά, συνεχώς με αλλαγές μικρές, ναι. Συνεχώς είναι η πίεση και μέσα από την πολιτική των Δήμων και των συλλόγων, των κατατόπου συλλόγων επαγγελματιών και τα λοιπά, οι οποίοι πιέζουν και αυτοί, πάμε συγκροτημένα και μέσα από λαϊκές συνελεύσεις στο παρελθόν, συνεχώς το κάνουμε, το γνωστοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή ότι αυτά τα παιδί δεν είναι βιώσιμο και δυνατόν το 2025-26 να έχεις δύο φορές την εβδομάδα ή τρεις πλοίο το χειμώνα. Ναι. Δεν θα θέλαμε να γίνουμε και εμείς να υπάρξει ρεύμα στη φιλίας και να γίνουν τα νησιά μας θεματικά πάρκα χωρίς κοινωνίες.
2: Σωστά. Απλά το ερώτηση έχει να κάνει αν το αντιλαμβάνονται αυτό πραγματικά ή απλά το ακούνε και τελειώνει η ιστορία.
0: Και τι σας απαντάνε κιόλας, δηλαδή όταν τους λέτε υπάρχει πρόβλημα, η κατάσταση είναι αυτή.
2: Είναι τρεις μέρες για να έρθουμε εδώ πέρα, από τους χάρη. Ναι.
3: Εμείς προσπαθούμε να το με όποιο πρόσφορο τρόπο να το κάνουμε συνεχώς, δηλαδή με επιστολές, με επισκέψει συνεχώς, με δημοσιοποίηση του θέματος. Μετά είναι στο χέρι και της πολιτικής ηγεσίας να ανταποκριθεί στο κάλεσμα και στις ανάγκες και στη κραυγή αγωνίας, θα έλεγα, του κάθε νησιού και της Ύφνου συγκεκριμένα, σε αυτές τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν.
2: Και επειδή είστε και αρμόδιος για θέματα τουρισμού, η σεζόν πώς κυλάει φέτος όσον αφορά τη Ύφνου?
3: Η Ύφνος γενικότερα έχει μία... Η πολιτική που υπάρχει όσον αφορά τον τουρισμό στη Ύφνο είναι να κάνουμε μια ήπια ανάπτυξη πριν και μετά τη full season, δηλαδή πριν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και μετά, ούτως ώστε να υπάρχει ένας ισοκαταμερισμός, να μην επιβαρύνονται οι υποδομές μας και να μπορούμε ο επισκέπτης να μην ζει άλλη μια ομόνοια στις διακοπές του. Και έτσι έχουμε παρατηρήσει μια αύξηση πριν και μετά, δηλαδή ξεκινάμε από τον Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Είχαμε θετικό πρόσημο τα δύο χρόνια. Φέτος για πολλούς παράγοντες και οι συγκυρίες είχαμε μια πτώση σε απόλυτους αριθμούς, αλλά μιλώντας με τους επιχειρηματίες και τους παράγοντες, τους εμπορικούς του νησιού, ήταν μια καλή οικονομικά χρονιά. Έχει αρχίσει να διαφαίνεται.
0: Να, εντάξει, είναι και συνθήκες λίγο περίεργες φέτος.
3: Είναι έτσι, βέβαια. Τηρημένων των αλλαγιών πάμε άψογα.
0: Να, μακάρι να πάνε όλα καλά.
3: Και μη χειρότερα να λέμε, το οποίο δεν ξημερώνει.
0: Κυρία Αντιδημαρχέ, η Ύφνος, γιατί πλέον είναι στον τουριστικό χάρτη ως νησί, χρειάζεται προβολή?
3: Η Ύφνος χρειάζεται την προβολή που ταιριάζει και θέλουν και οι ντόπιοι. Αν την αφήσεις μόνη της, χωρίς να την προβάλλεις, θα έρθουν αυτοί που θέλουν να έρθουν. Ή θα υπάρχει μια αναρχία. Εμείς φροντίζουμε να προβάλλουμε τα θετικά του νησιού, τι έχει να προσφέρει περιπατητικό τουρισμό, έχει να προσφέρει αναρχητικό, πλέον έχουμε και ανοίξει κάποια πεδία τα οποία τα προβάλλουμε παραπάνω και μέσω του Σύφναθλων και με τους Ολυμπιονίκες που ήρθαν φέτος και κάνουν ειδική εκδήλωση για την αναρρίχηση με Ολυμπιονίκες για να προβληθεί, γιατί αυτούς έχουν δεκάδες χιλιάδες ακόλουθους.
0: Σωστά.
3: Και έτσι γίνεται προβολή περαιτέρω. Δεν είναι ένα αμυγός αθλητικό γεγονός το Σύφναθλων, είναι πολύ παραγωγικό. Και πιστεύω ότι οι συνεργασίες που έχουν γίνει για αυτό το τομέα είναι πάρα πολύ σημαντικές και μπορούν να αποτελέσουν και υπόδειγμα, γιατί είναι και τουριστική προβολή και αθλητικό το δρόμενο και στην παιδεία μπαίνει και παντού. Αλλά να επιστρέψω στο αρχικό ερώτημα. Πεζοπορία, γαστρονομία, τα πανηγύρια μας, ο Σιφνιός, η φιλοξενία του, η αρχιτεκτονική μας, τα χωριά μας, οι παραλίες που έχουμε που μπορεί να μην φτάνουν στον αριθμό των άλλων νησιών, αλλά έχουμε δύο γαλάζιες σημαίες, δύο γαλάζιες σημαίες στο νησί και γενικότερα μπορούμε να προσκαλέσουμε κόσμο, θέλουμε να προσκαλέσουμε κόσμο ο οποίος ανταποκρίνεται στη Ύφνο. Θα περάσει όμορφα στη Ύφνο και θα ξαναέρθει.
2: Σωστά.
0: Επίσης είναι πολύ σημαντικό για τη Ύφνο και οφείλουμε να σας το αναγνωρίσουμε αυτό, ότι έχετε καθιερώσει θεσμούς στο νησί. Δηλαδή το φεστιβάλ του Τσελεμεντέ, ας πούμε, τώρα το πρώτο πράγμα που μου έρθει στο μυαλό, είναι ένας θεσμός. Έχει καθιερωθεί, είναι κάτι που συμβάλλει στην επέκταση της τουριστικής περίοδου και γενικά επενδύεται σε όλο αυτό, να καθιερώνονται κάποια πράγματα, κάποια χρονικά διαστήματα και να τα επαναλαμβάνετε κάθε χρόνο.
3: Βεβαίως, γι' αυτό το λόγο ο Τσελεμεντές, που είναι πάρα πολλά χρόνια στη Σύφνο που λαμβάνει χώρα το Σεπτέμβριο. Έχουμε το Μουσιφάντο τώρα, ένα μουσικό φεστιβάλ. Σωστή. Το οποίο έχει εξαιρετικές δραστηριότητες, εξαιρετικά ευρώμενα και το οποίο συμβάλλει πάλι στην ποιοτική αναβάθμιση του νησιού όσο αφορά τη μουσική. Κάποιος επισκέπτης μπορεί να βρεθεί σε πάρα πολύ αξιόλογα δρόμενα. Μετά έχουμε τα Μονοπάτια των Θεών, το πολυθεματικό φεστιβάλ μας που είναι τον Αύγουστο. Έχουμε το Bring Your Chair που είναι ένα άλλη μια δυτική πρωτοβουλία, το οποίο περιλαμβάνει κινηματογράφο, δράσεις και πολλά άλλα πράγματα με εξαιρετικές παρουσίες. Πέρυσι είχαμε και τον Μύρη Κουστουρίτσα, έγινε και
2: επιδημοσμός του νησιού.
3: Επίσης έχουμε το Σύφναθλον, το είπαμε, και ελπίζω να μην ξεχνάω και κάτι άλλο. Κοιτάμε, όπως είπατε πολύ σωστά, να δημιουργούμε θεσμούς οι οποίοι έχουν...
0: Και τα εργαστήρια, τα εργαστήρια. Κύριε Αντιδήμαρχε, τα εργαστήρια κεραμικής, όλα αυτά τα... Έχετε επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, στην παράδοση της Σύφνου.
3: Τελευταία μας επιτυχία ήταν η ένταξη στις μερικές πόλεις UNESCO.
0: Ναι, ναι.
3: Θα στείλουμε, αν δεν υπήρχε η αναταραχή κάπου στη Μέση Ανατολή, θα είχαμε ήδη, θα μετρούσαμε δύο δράσεις, μία στο Μαρόκο και μία ακόμη στην Βουλγαρία. Τώρα θα στείλουμε αντιπρόσωπο στην Νότιο Κορέα για αρχή. Γενικότερα θα γίνουν δράσεις όσον αφορά και την αγκιοπλαστική μας, η οποία αγκιοπλαστική μας συνδέεται και με τη γαστρονομία μας.
0: Σωστά,
2: γίνεται αυτό. Και υπάρχει ένα θέμα που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για εμάς στις Κυκλάδες, έχει να κάνει με τη λειψιδρία και το νερό. Η Σύφνος ήταν πάλι από τους πρωτοπόρους που μπήκαν σε ένα πρόγραμμα ώστε να αναδείξουν αυτό που παλιά είχαμε όλοι, τις στέρνες. Οπότε νομίζω ότι και σε αυτό το κομμάτι έχετε ένα βήμα μπροστά σε σχέση με όλους εμάς.
3: Βεβαίως, και στις στέρνες οι οποίες έχουν μπει αισθητήρες και μετράνε το πώς κινούνται τα άτινα αποθέματα με τον παραδοσιακό τρόπο αποθήκευσης που λέγονται στέρνες στη Σύφνο. Επίσης γίνανε αναβαθμοί από τη Μεντίνα μέσα στις ρεματιές και εκεί μετριώνται κατά πόσο βοηθήσανε τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και πόσο βοηθήσανε τη βιοποικιλότητα κτλ. Και είναι, ήδη είμαστε στο δεύτερο χρόνο που τρέχει αυτή η δράση με πολύ θετικά αποτελέσματα. Και γενικότερα κοιτάμε να... Αλλάζονται βέβαια για να περιορίσουμε και στα πιο πεζά τώρα πέραν τις στέρνες και τα αναβαθμίδες. Κοιτάμε να αντικαταστήσουμε, να επικαιροποιήσουμε και να εξυγχρονίσουμε το δίκτυο ίδρυυσης ώστε να περιοριστούν οι απώλειες λόγω διαρροών και ίσως και κάποιες παράπλευρες παροχές που υπήρχαν. Ο εξορθολογισμός όλων αυτών. Να ο κόσμος να μπορέσει να ευαισθητοποιηθεί όσον αφορά τη σπατάλη του νερού, γιατί παλιότερα είχαμε μάθει να καταναλώνουμε λιγότερα. Τώρα ο μέσος επισκέπτης κάνει 2 και 3 φορές την ημέρα ντους.
0: Ναι, ναι.
3: Μην βάλουμε τις πισίνες, μην βάλουμε τις τεράστιες βίλες με τα 2 και 3 στρέμματα κήπο που έχουν με τη νερό καταναβελών όλα αυτά.
0: Ναι.
3: Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται λίγο να το...
0: Το νερό είναι ακριβό, κύριε Αντιδήμαρχε, στη Σύφνο?
3: Είναι ακριβό στην παραγωγή του, πανάκριβο με τις αφαλατώσεις, είναι ενεργοβόρες, πάρα πολλή ενέργεια καταναλώνουν, είναι τα χημικά και όλα αυτά που χρειάζονται, είναι κοστοβόρο και πραγματικά η τιμή που πωλείται πιθανότατα να μην ανταποκρίνεται και στην τιμή που θα έπρεπε να πωλείται. Αλλά είναι ένα κοινωνικό αγαθό και ο Δήμος πάλι και εκεί κοιτάζει να προσφέρει το νερό όσο καλύτερης ποιότητας γίνεται σε όσο δυνατόν χαμηλότερη τιμή.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά αν είναι το θέμα του κόστους, ναι, η αφαλάτωση είναι πολύ κοστοβόρος τρόπος για να παράξεις νερό. Αλλά δεν βλέπουμε και κάποιον άλλον στον ορίζοντα.
2: Σωστά.
0: Ισχύει.
2: Είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία.
2: Οπότε να τον ευχαριστήσουμε
0: πάρα πολύ. Να ανανεώσουμε για οποιαδήποτε στιγμή θέλει εκείνος να επικοινωνήσει το οτιδήποτε. Θα τα πούμε από κοντά πρώτα ο Θεός στο Τζελεμεντέ σίγουρα.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για το βήμα που μας δίνετε. Μακάρι και το βήμα μας είναι να περνάει και στα Υπουργεία και σε όλους αυτούς που θα έπρεπε να πάρουν τη σκυτάλη από ένα σημείο και μετά, είτε ακτοπλοεία λέγεται, είτε έργα υποδομών, είτε κοινωνικές παροχές.
2: Αυτό με τις κοινωνικές παροχές.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Να είστε καλά.
0: Μισό λεπτό, κύριε Αντιδημαρχέ. Μισό λεπτό, πριν κλείσετε.
2: Αυτό που είπατε για τις παροχές ήδη δημιούργησε θέμα στη Σέριφο, γιατί το βράδυ του Σαββάτου έγινε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, πήγε να κάνει με παροχές και συζητήθηκε η πρόταση που έχει καταθέσει Σύφνος. Οπότε έγινε συζήτηση για αυτό το θέμα στη γειτονική Σέριφο.
3: Υπέροχα.
0: Και κάτι ακόμα πριν κλείσουμε, κύριε Αντιδήμαρχε, επειδή στις Κυκλάδες όλοι μας αντιμετωπίζουμε τα ίδια θέματα, όλοι μας έχουμε τα ίδια προβλήματα, κάποια στιγμή όλοι οι Δήμοι των Κυκλάδων θα πρέπει να διεκδικήσετε μαζί.
3: Αυτό είναι γεγονός σε τεράστιο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό. Έχει επιδιωχθεί τουλάχιστον τη δική μας Δημοτική Αρχή, μιλώντας για τη Σέριφο και τους όμορους Δήμους. Έχουμε πάει σε κοινές επιστολές και κοινές παρεμβάσεις και επισκέψεις όσο αφορά πολλά από τα βασικά θέματα. Θα πρέπει εκτός από εμείς, η εξωστρέφεια η δικιά μας, θα πρέπει να έρθουν και να ακούσουν και εμάς με καθαρό μυαλό. Ναι. Οποιοδήποτε είναι πάνω, σήμερα είναι αυτή η κυβέρνηση, αύριο είναι η επόμενη.
0: Δεν έχει να κάνει με το.
3: Ναι. Θα πρέπει να τεθεί και σε πιο υγιείς βάσεις η όλη διάδραση και επικοινωνία των δύο θεσμών, δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κεντρικού κράτους, mm-hmm. σε νέες βάσεις ώστε να είναι και πιο αποτελεσματικές και πιο ουσιαστικές οι συζητήσεις.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί μπορεί οι Κυκλάδες να είμαστε ξεχωριστά νησιά, αλλά είμαστε, όπως είπατε και εσείς, με κοινά θέματα, με αλλαγές σε λεπτομέρειες. Και όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, η φωτιά θα έρθει και σε εσένα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας ευχηθούμε για μία ακόμα φορά χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη.
3: Να είστε καλά και εσείς. Ραντεβού το Σεπτέμβρη, αν δεν
0: έρθει
3: νωρίτερα.
0: Εννοείται. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στα 8 λεπτά, 9 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας.
1: 9
0: λεπτά. Μας τα είπε καλά ο κύριος Ραφιλέτος. Δίνουν τον αγώνα τους και εκείνοι.
1: Τελικά δεν είναι από την Κεφαλονιά, εκείνο το θέμα.
0: Δεν είναι, τι να κάνουμε. Τώρα είναι από τη Σύφνο ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι, αυτό είναι κακό.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι ή όχι.
1: Είναι. Θα έχει λίγο τζέρτζελο, ρε παιδί μου.
0: Να ήταν από την Κεφαλονιά. Και άμα σου λέγει ότι είναι από το Αργοστόλι.
1: Εντάξει. Θα ήταν χειρότερα τα πράγματα.
0: Θα τσακωνόσασταν στον αέρα.
1: Ναι.
0: Α, το καλύτερα που είναι από τη Σύφνο. Καλύτερα που είναι Σύφνιος ο άνθρωπος. Ωραία, δίνουν τον αγώνα τους και εκείνοι. Τα προβλήματα τα κοινά, αυτά που αντιμετωπίζουμε σε όλες τις Κυκλάδες και που κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουν εκεί πάνω ότι δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ότι χρειαζόμαστε τους γιατρούς, χρειαζόμαστε τους εκπαιδευτικούς, χρειαζόμαστε τα δρομολόγια μας, χρειαζόμαστε να νιώθουμε ασφάλεια και ανά πάσα στιγμή ό,τι και να μας προκύψει να λέμε ρε παιδί μου, δεν κάνουμε απλά το σταυρό μας. Έχουμε κάποια πράγματα τα οποία λέμε ρε παιδάκι μου, οκ, νιώθω ασφάλεια. Αυτό δεν το νιώθουμε. Κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουν εκεί πάνω. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε, τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Εκτός από να βάζουμε το χέρι στην τσέπη, έτσι, γιατί αυτό κάνουμε.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι στην Σέριφο γίνεται επίσης χαμούλης με αυτό το ζήτημα και είχαν το Δημοτικό Συμβούλιο το Σάββατο, βρέθηκε για την ώρα λύση όσον αφορά το στεγαστικό του γιατρού,
0: για την ώρα,
1: ο οποίος θα παραμείνει. Ένας ιδιώτης προσφέρθηκε να καλύψει την ανάγκη του γιατρού, οπότε ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά, θα συνεχίσει. Τώρα που και πέρα, κάθε μέρα είναι και μια νέα ημέρα. Πάντως να πούμε ότι είναι σήμερα τελευταία ημέρα όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα. Νομίζω το είπες και εσύ το πρωί. Τα κόστη έχουν ξεφύγει αρκετά, γιατί όλοι τρέχουν τελευταία στιγμή, οπότε και τα συνεργεία
0: δεν υπάρχουν,
1: να πάρουν και κάτι παραπάνω.
0: Μα και δεν υπάρχουν κιόλας.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Οπότε
0: δηλαδή, τώρα, άμα πεις σήμερα που είναι καταληκτική ημερομηνία, παίρνει και από μένα να καθαρίσεις. Ποιος θα περάσει να το καθαρίσει, δεν υπάρχει.
1: Απλά θα δώσει δηλαδή κάτι παραπάνω για να περάσει.
0: Ναι.
1: Θα πούμε αργότερα, λίγο αργότερα, τα προγράμματα που ανακοίνωσε ο Δήμος Νάκους και Μικρών Κυκλάδων για παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το θέμα που έγινε στη Σαντορίνη με την κρουαζιέρα. Και πραγματικά ήταν κάτι το οποίο έπιασε, δεν ξέρω στη Σαντορίνη τι γίνεται.
0: Τώρα βρήκα να το λύσουν ότι αυτό, ρε παιδάκι.
1: Ναι,
0: δηλαδή απόρρισα κι εγώ. Τώρα
1: έπιασε κόσμο αρκετά αδιάβαστο, νομίζω.
0: Ναι, δηλαδή ενώ ο διάλογος συνεχιζόταν, τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται από την πλευρά του ο Δήμος, Θύρας, και δεν είχε ολοκληρωθεί ο διάλογος. Τώρα, δηλαδή πέρυσι περάσανε μια χρονιά απίστευτα άσχημη με τη σεισμική δραστηριότητα και με όλο αυτό. Φέτος τα μηνύματα που παίρνουμε από τη Σαντορίνη είναι ότι η κίνηση που αναμενόταν δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι επιχειρηματίες δεν είναι στην καλύτερη τους φάση. Η κρουαζιέρα είναι κάτι στο οποίο η Σαντορίνη διαχρονικά επενδύει. Διαχρονικά, ακόμα και τον καλό καιρό. Έτσι, δεν είπανε ποτέ όχι, εμείς δεν θέλουμε την κρουαζιέρα. Από την άλλη, δύο κρουαζιερόπλια ακυρώνουν και ένα τρίτο αλλάζει το δρομολόγιο του γιατί γίνεται η απεργία. Τι ήταν αυτό τώρα, σήμερα, των τουριστικών λεωφορείων. Γιατί υπάρχουν κάποιες διαφωνίες για τον τρόπο με τον οποίο αποβιβάζεται ο κόσμος στο παλιό λιμάνι, στον Αθηνιό. Αυτά τα θέματα όμως έπρεπε να έχουν λυθεί εδώ και καιρό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τώρα τη παρούση. Αυτή δηλαδή στην τούρλα του Σαββάτου που λέμε και λαϊκά, να τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα και να δημιουργούνται και εντυπώσεις προς τα έξω. Γιατί όλο αυτό επικοινωνείται. Δηλαδή θα σου πει ο άλλος μετά, τι τα κάνω εγώ τώρα. Θα ξεκινήσει η κρουαζιέρα και θα πω, όπως αλλάζουμε προορισμό. Δεν είναι και ότι καλύτερο, ούτε ότι πιο εύκολο να αλλάξει ο προγραμματισμός στην κρουαζιέρα. Τέλος πάντων, ας ελπίσω να τα βρούνε. Ας ελπίσουμε.
1: Ναι. Και να δούμε τις εξελίξεις, να δούμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται, τι μπορεί να, πώς να μπορεί να ξεπεραστεί. Πάντως, πολλά σχόλια τα οποία είναι όλα αρνητικά για όλη αυτή την κίνηση. Γιατί, όπως έγραψε και κάποια, νομίζω ότι τελικά κανείς δεν αγαπάει αυτόν τον τόπο με όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή.
0: Εντάξει, ναι.
1: Όσο δίκιο και αν έχει η μία και η άλλη πλευρά.
0: Το νησάκι δίνει
1: αυτή τη στιγμή, ναι. Το να κάθεσαι 20 Ιουνίου και να συζητάς για το πού θα πρέπει να δένει, δεν θα δένει, πώς θα δένει, πώς θα γίνεται. 20 Ιουνίου δεν είναι και ότι καλύτερο.
0: Όχι, δεν είναι. Επίσης, κάτι που με στεναχώρεσε και αφορά εμάς εδώ είναι. Γιατί ρε παιδάκι μου αυτό το πράγμα με τον αθλητικό μορφωτικό σύλλογο στο Φιλότι. Δηλαδή να μην υπάρχει ανταπόκριση για να προχωρήσουμε κανονικά στις εκλογές. Και είναι ένας ιστορικός σύλλογος. Στεναχωριέμαι λιγάκι που δεν ασχολείται ο κόσμος.
1: Λοιπόν,
0: και...
1: ναι, σε αυτό θα σου πω το πολύ απλό. Να. Ότι πρώτες εκλογές θα γίνουν 7 Ιουνίου. Mm-hmm. Έχουν γίνει 4 καλέσματα. Αυτό είναι το τέταρτο που γίνεται. Η τέταρτη αναβολή είναι ουσιαστικά. Είναι ένα ζήτημα, αλλά πρόσεξε. Το ίδιο πρόβλημα ενδεχομένως να αποκτήσει και ο Παναξιακός. Γιατί χθες ήταν προγραμματισμένη να γίνει η συνέλευση, ναι, η οποία αναβλήθηκε γιατί δεν υπήρχε κόσμος και δεν υπήρχε όλη η συζήτηση. Και θα πάει για την Τετάρτη. Βέβαια, κάποια πράγματα είναι και τυπικά. Δηλαδή, η αναβολή της πρώτης συνήθως είναι δεδομένη.
0: Εντάξει.
1: Γιατί έγινε ένα πολύ μεγάλο λάθος όταν φτιάχνουν τα καταστατικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν αυτοί που φτιάχνουν τις ομάδες σήμερα. Στο καταστατικό λέει ότι για να μπορέσεις να κάνεις γενική συνέλευση και να έχεις απαρτία, mm-hmm, πρέπει να έχεις τα 2/3 του συλλόγου.
0: Να.
1: Και μετά πηγαίνεις στο 50% και μετά πηγαίνεις όσοι είναι παρόντες.
0: Να.
1: Τα 2/3 σε μια ομάδα που έχει κάποια μέλη είναι ένας μεγάλος αριθμός, mm-hmm, σήμερα.
0: Και είναι και δύσκολη περίοδος τώρα.
1: Και είναι και μια δύσκολη περίοδος. Άρα λοιπόν, όταν φτιάχνει κάποιος ένα καταστατικό, καλό θα είναι να προσαρμόζεται λίγο και στις ανάγκες του σήμερα, αν μπορεί, ή του αύριο ακόμα καλύτερα. Γιατί αυτές οι ομάδες φτιάχτηκαν πριν από 20 χρόνια, τότε, ή και 30 χρόνια και 50 χρόνια, τότε μπορεί να είχε 50 μέλη,
0: να,
1: ή μπορεί να είχε 200 μέλη γιατί ήταν ενθουσιασμός, που σημαίνει τα 2/3 είναι ένα νούμερο αρκετά μεγάλο για τα σημερινά δεδομένα, γιατί λέω τα σημερινά δεδομένα με την έννοια της εποχικότητας. Δηλαδή καλοκαίρι, 20 Ιούνιου, 25 Ιούνιου, 10 Ιούνιου, να βρεις 200-250 άτομα να εμφανιστούν σε μια γενική συνέλευση, μοιάζει αστείο. Το έχω βιώσει μέσα από τον Παναξιακό στο μπάσκετ και το βόλεϊ όταν είχα εμπλοκή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις. Μπορεί να ακούγεται αστείο το νούμερο 200. Έλα μωρέ, 200 άτομα δεν μπορείς να βρεις για να κάνεις μια γενική συνέλευση. Αλλά στην τούρλα του Σαββάτου που λες, πώς θα είναι οι 250. Γιατί 250 είναι αρκετοί πλέον. Και πολύ πλέον.
0: Ναι, αλλά από την άλλη όμως, αν δεν μπορούν 250 που είναι αρκετοί, αλλά δεν μπορούν και λιγότεροι και λιγότεροι και λιγότεροι, τι θα γίνει, ας πούμε, θα γίνει γενική συνέλευση με 10 άτομα.
1: Ναι, και θα αποφασίσουν 10 για 500.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ναι, φτάνουμε στο σημείο να αποφασίζουν 10-15 για τους 500.
0: Αυτό είναι σωστό.
1: Ναι. Και από την άλλη θα βιαιωθεί ένας από τους 490 και θα πει ρε παιδιά, εγώ είμαι και εγώ μέλος. Θα γυρίσει, ναι, όμως και άλλος
0: και θα
1: πει
0: πού ήσουν. Δεν ήρθες, ναι.
1: Είναι λοιπόν κάποια πραγματάκια που πρέπει να τα δουν οι αρμόδιοι.
0: Σε κάθε περίπτωση οι σύλλογοι και τα σωματεία και τα αθλητικά σωματεία και πόσο μάλλον οι ιστορικοί σύλλογοι, γιατί τώρα ο αθλητικός μορφωτικός φιλωτίου είναι ένας ιστορικός σύλλογος, έτσι. Δεν είναι κάτι που είναι με τεράστιο έργο, με τεράστια προσφορά, με δράσεις. Αυτό θα πρέπει να το δούνε λίγο. Δηλαδή το κάλεσμα είναι ανοιχτό, θα πρέπει να ανταποκριθούν τα μέλη όσοι μπορούν. Ας βάλουν και λίγο νερό στο κρασί τους, δηλαδή λίγο πιο πίσω η δουλειά. Πόση ώρα θα χρειαστεί να πάτε να δώσετε το παρόν, γιατί ο σύλλογος πρέπει να συνεχίσει το έργο του.
1: Ναι.
0: Εγώ στεναχωρέθηκα πάντως, να σου πω την αλήθεια μου.
1: Και εγώ στεναχωριέμαι. Και σου είπα ότι και στον Παναξιακό υπάρχει αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Έστω και αν ο κ. Σαπιδόπουλος μας είχε πει ότι είναι σχεδόν έτοιμα όλα τα πράγματα, να, ότι προχωράμε γιατί πρέπει να κάνουμε μεταγραφές και όντως γίνονται μεταγραφές. Στον Φιλότη είναι λίγο πιο δύσκολα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες δύο σύλλογοι οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, mm-hmm, που έχουν να κάνουν με τον μπάσκετ. Ο ΑΠΑΣ και ο Παναξιακός ΑΟΚ. Και είναι πιο δύσκολα εκεί για αυτούς γιατί υπάρχει το θέμα με το κλειστό. Πότε θα είναι έτοιμο, δεν θα είναι. Με το ανοιχτό είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα γιατί μαζεύεται κάπως και η κατάσταση ενδεχομένως να είναι λίγο πιο ομαλή. Mm-hmm. Όπως και να έχει, πάντως είναι ένα καλοκαίρι που θα πρέπει να πιεστούν πάρα πολύ οι αθλητικοί σύλλογοι και ο Δήμος και η Περιφέρεια και όποιος τρέχει τα θέματα υποδομών και το Υπουργείο δηλαδή. Γιατί θα πρέπει μετά τις 15 Σεπτέμβρη όλα να έχουν μπει. Όχι απλά σε τελική ευθεία, να αρχίζουν σιγά σιγά να παραδίδονται.
0: Ναι.
1: Και το 15 Σεπτέμβριο είναι και αργά.
0: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, η Σύρος πέρασε δύσκολο Σαββατοκύριακο με, ναι, την φωτιά. Ευτυχώς τέλος καλό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι από εδώ και πέρα δεν πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όλοι μας, όχι μόνο οι Συριανοί, αλλά και όλοι μας, γιατί οι βοριάδες θα συνεχιστούν. Mm-hmm. Και μάλιστα διάβαζα μία ανάρτηση που έκανε το πρωί ο κύριος Τσατραφίλιας και μιλούσε για τους καύσονες εκεί στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Φέτος η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη έχει περάσει πάρα πολύ άσχημα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Αυτά λέει εμάς δεν θα μας αγγίξουν προς το παρόν, αλλά θα συνεχίσουμε να έχουμε βόρειους ανέμους και μάλιστα ενισχυμένους, και μάλιστα το Σαββατοκυριακό θα πέσει λίγο πάλι η θερμοκρασία. Θα έχουμε δηλαδή μια τύπου αστάθεια. Το πεντάρι εξάρι το βλέπω μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται, στις 28 του μήνα. Και αντιλαμβάνεστε όλοι ότι υπό αυτές τις συνθήκες, Θεός φυλάξει, μην έχουμε καμιά φωτιά.
1: Μάλιστα.
0: Θεός φυλάξει. Okay. Μακριά από εμάς, να προσέχουμε πάρα πολύ, να μην αμελούμε αυτά που αναφέρονται κάθε τρεις και λίγο από την πολιτική προστασία, τα μέτρα δηλαδή που πρέπει να παίρνουμε και τι πρέπει να αποφεύγουμε αφενός, και το σημαντικότερο όλων, εάν κάποιος δει κάτι, υποπέσει την αντίληψή του κάτι, αμέσως τηλέφωνο στην πυροσβεστική ή στο 112. Mm-hmm. Αμέσως όμως. Αμέσως για να προλάβουμε τα... δεν ξέρω κι εγώ. Τι.
1: Τη Σύρος βέβαια πανηγυρίζει από την άλλη πλευρά, γιατί
0: κρουαζιέρα.
1: Είδε δύο κρουαζιερόπλοι εκτάκτως να έρχονται στο νησί, οπότε είμαστε
0: ανάσα.
1: Όλοι χαρούμενοι. Τώρα εκεί θα πάμε στο άλλο άκρο, στο ποιος θέλει δεν θέλει την κρουαζιέρα, τι γίνεται.
0: Το αποφασίζουν οι κοινωνίες αυτό.
1: Ναι, και οι κοινωνίες πρέπει να αποφασίσουν και άλλα πράγματα, τις υποδομές τους, τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να διαχειρίζονται. Πρέπει κάποια στιγμή όλοι να μπούμε σε ένα τρυπάκι, να πάρουμε αποφάσεις όλες. Γιατί μου άρεσε αυτό που είπε ο κύριος Ραφελέτος, και είναι το μοναδικό λοιπόν που κράτησα, να πω
0: το μοναδικό,
1: αλήθεια.
0: Εγώ τα κράτησα
1: ναι.
0: όλα.
1: Μπράβο, χαίρομαι. Ότι πλέον ο κόσμος θέλει λύσεις. Δεν θέλει θα δούμε υποσχέσεις και όλα τα υπόλοιπα. Θέλει λύσεις. Και αυτό είναι πολύ καλό. Όπως βέβαια και η πολιτική, όπως είπε ο κ. Ζαβλέτος, είπε ότι δεν πρέπει να μένουμε στο γιατί, να ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες. Πρέπει να προχωρούμε και εμείς.
0: Ναι, να μην το.
1: Ναι, γιατί...
0: να ανακαλύψουμε τον τροχό. Τον έχουμε ανακαλύψει. Έχει ανακαλυφθεί. Δεν χρειάζεται πια.
1: Το ανακάλυψε άλλος.
0: Προλαβάλλω. Σε σχέση με την κρουαζιέρα, ναι, πρέπει να αποφασίσουν οι κοινωνίες αν θέλουν την κρουαζιέρα. Mm-hmm. Και αν αποφασίσουν ότι θέλουν την κρουαζιέρα, πρέπει να φτιάξουν και τις ανάλογες υποδομές.
1: Ναι.
0: Διότι για να υποδεχτείς κρουαζιέρα, πρέπει να έχεις και τις κατάλληλες. Να δημιουργήσεις και τις κατάλληλες συνθήκες για να την εξυπηρετήσεις. Η Σύρος, από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ θετική σε αυτό. Δηλαδή θέλει την κρουαζιέρα. Η Σαντορίνη σίγουρα τη θέλει την κρουαζιέρα. Η Μύκονος δεν το συζητώ.
1: Εντάξει, τη θέλει την κρουαζιέρα. Το θέλουν,
0: και από ό,τι φαίνεται και η Πάρος τη θέλει την κρουαζιέρα. Και από ό,τι φαίνεται γενικά τι θέλουν την κρουαζιέρα.
1: Ναι, τι θέλουν. Το θέμα είναι τι κάνουμε για να το κάνουμε όλο αυτό το πράγμα και να το κάνουμε πραγματικότητα εμείς.
0: Ναι. Μα εμείς δεν τη θέλουμε
1: εμείς,
0: την κρουαζιέρα.
1: Ναι, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε τίποτα.
0: Τι, αυτό έχει απαντηθεί.
1: Είσαι την αμοργό. Και η αμοργό δεν θέλει.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλοι λένε ότι θέλει. Οπότε είμαστε όλοι στο θέλουμε.
0: Έχει απαντηθεί το ερώτημα. Εμείς δεν θέλουμε την κρουαζιέρα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε άλλο.
1: Εντάξει. Το σταματάμε λοιπόν εκεί. Αφού δεν θέλουμε, τι να κάνουμε τώρα. Αφού δεν θέλουμε.

0: Βλέπω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα μπροστά μου αυτή την ώρα.
1: Ναι, ναι, για
0: και
1: να
0: με εκπλήσωμαι κιόλας.
1: Ναι, για πες.
0: Σημεία του πλανήτη, χωριά, που κατέστρεψε η προβολή και ο υπερτουρισμός και κάποια μέρη λίγη ζητούν να διαγραφούν από τη λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Όλο και περισσότεροι κάτοικοι λέει σε ορισμένα, γιατί αυτό όταν είσαι στον κατάλογο της...
1: Υποτίθεται.
0: Λοιπόν, της UNESCO λες, παιδί μου, ok, respect, μάλιστα. Ναι, αλλά όλο και περισσότεροι κάτοικοι λέει σε ορισμένες περιοχές του κόσμου αρχίζουν να αναρωτιούνται αν το τίμημα αυτής της διάκρισης είναι τελικά μεγαλύτερο από τα ωφέλη της. Και σε ορισμένες περιπτώσεις η δυσαρέσκεια έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε τοπικές κοινότητες ζητούν ακόμα και την απομάκρυνση μεγαλύτερο από τα ωφέλη της. Και σε ορισμένες περιπτώσεις η δυσαρέσκεια έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε τοπικές κοινότητες ζητούν ακόμα και την

0: εικόνα που μοιάζει να έχει παγώσει στο χρόνο. Έχει μοναδική αρχιτεκτονική, είναι εξαιρετική η διατήρηση του οικισμού και οδήγησαν την UNESCO, αυτά τα χαρακτηριστικά, να τον εντάξει στη λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς το 1993. Όμως από τότε το χωριό μετατράπηκε λίγο σε τουριστικό αξιοθέατο διεθνούς εμβέλειας και προσελκύει περισσότερους από 100.000 επισκέπτες το χρόνο. Για πολλούς κατοίκους αυτή η επιτυχία εξελίχθηκε φυσικά σε πρόβλημα. Υποστηρίζουν ότι ο μαζικός τουρισμός έχει αλλοιώσει την καθημερινότητα, έχει δημιουργήσει περισσότερες δυσκολίες από όσες έλυσε η παγκόσμια αναγνώριση. Στην Τανζανία, μια διαφορετική αλλά εντάξει εξίσου έντονη διαμάχη εξελίσσεται γύρω από μια προστατευόμενη περιοχή. Πρόκειται για μια από τις πιο εμβληματικές περιοχές σαφάρι της Αφρικής, όπου συνυπάρχουν λέει άγρια πανίδα και παραδοσιακές κοινότητες Μασάι.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιος μας έχει πει για αυτές τις περιοχές τελευταία που έκανε ταξίδι ο φίλος μας. Λοιπόν, ωστόσο, οργανώσεις που εκπροσωπούν τους ντόπιους ισχυρίζονται ότι οι πολιτικές διατήρησης που συνδέονται με το καθεστώς προστασίας της UNESCO έχουν περιορίσει τα δικαιώματά τους στη γη, έχουν οδηγήσει ακόμα και σε εκτοπισμούς πληθυσμών από βοσκοτόπια που χρησιμοποιούν επιγενές. Και η UNESCO, ξέρεις πόσα σημεία διαχειρίζεται σήμερα? 1248 μνημεία και τοπία σε 170 χώρες.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, okay, ωραία είναι αυτά, αλλά εγώ νομίζω ότι μία κρέπα λεμόνι, παραμένως χάρη, θα είναι ότι πρέπει για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
0: Κρέπα
1: την
0: λεμόνι.
1: Όλη... Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει τέτοια.
1: Έχει τέτοιο ελαιόλυθος, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να την.
0: Πρώτη φορά ακούω κρέπα.
1: Ναι,
0: λεμόνι.
1: Γιατί εντάξει, είναι με καρότο, είναι με μαρμελάδα πορτοκάλι, έχει κίτρο, έχει γιαούρτι, έχει διάφορα άλλα πράγματα. Όμορφα, οπότε νομίζω ότι μια κρέπα,
0: κρέπα
1: είναι ότι
0: λεμόνι.
1: Πρέπει. Ναι, λίγο πριν το φαγητό, γιατί δεν απαραίτητο ότι. Είναι, πρέπει να πας να φας δύο ώρα.
0: Μετά το φαγητό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπορείς να το κάνεις έτσι για να τραβήξεις λίγο παραπάνω το όλο φαγητό. Έτσι, θα είσαι στη θέα, θα απολαμβάνεις, ξέρεις, όλη την εικόνα. Ναι, μπορείς να κάνεις και ένα μπανάκι, παραδείγματος χάρη, έστω και εκεί στα ψηλά. Πάντα μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι.
0: Είναι μια χαρά είναι το μπανάκι.
1: Ελαιόλυθος, ιδανική επιλογή, οποιαδήποτε ώρα τη ημέρα.
0: Ξέρεις να σου πω κάτι τώρα. Κοίταξε τώρα, μου κάνει ζημιά με την κρέπα λεμόνι.
1: Ναι, ναι, σκάψε βαθιά τη γη να βρει την ψυχή σου. Μεγάλη ατάκα του Καζαντζάκη.
0: Ωραία είναι η ατάκα, αλλά επειδή. Κρέπα λεμόνι, μου κάνει ζημιά τώρα. Κοίταξε να δεις, είχα σκοπό.
1: Ναι.
0: Είναι Δευτέρα σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Είχα σκοπό να πάω την Παρασκευή για live. Για το live.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα με αυτό που μου είπε, σιγά και την απόσταση, στη μονή θα πάμε, σιγά.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Κρέπα λεμόνι.
1: Ναι, κρέπα λεμόνι, ναι. Εντάξει. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που την είδα και επειδή ξέρω ότι εσύ δεν τα πηγαίνει και πολύ καλά με αυτά του παράξενου συνδυασμού. Θε ή γλυκό ή ξινό, δηλαδή δεν θε το ανάμεικτο.
0: Όχι, όχι. Εμένα δεν μου αρέσουν τα λεμόνια και τα αυτά σε γλυκά. Αλλά
1: ναι,
0: πρόσεξε παιδί, τώρα, μου έκανε κλικ το κρέπα.
1: Ναι, γιατί είναι κρέμα με λεμόνι, καρότο, πορτοκαλία. Όχι, δεν έχω φωτογραφία. Όχι, δεν έχω
0: φωτογραφία. Στείλε φωτογραφία, ρε Σέλενη.
1: Κίτρο και όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για να μπορέσει να φτιάξει κάτι όμορφο, ρε παιδί μου. Πριν πα για φαγητό, τώρα μην σου πούμε τώρα τα υπόλοιπα
0: του φαγητού. Μετά το φαγητό λέμε
1: ναι, εντάξει, ναι. Αλλά μπορεί και οτιδήποτε θέλει.
0: Θα φάω πρώτα τη σαλάτα μου, θα φάω τα ντολμαδάκια.
1: Έτσι, βράβο.
0: Θα φάω το κατσικάκι μου, το ωραιότατο, το αρνάκι, το λεμονάδο.
1: Εκεί τα ψαρικά, τα όμορφα.
0: Το κοτόπουλο, το λεμονάδο. Με τις πατατούλες μέσα, τις ωραίες, τις κυδωνάτες.
1: Εγώ επειδή είμαι και λίγο μακαρονάς, θα σου πάρω τη μακαρονάδα που είναι με το πράσινο εκεί με όλα τα υπόλοιπα αυτή. Είναι green, ρε παιδί μου, με σπανάκι.
0: Μακαρονάδα με σπανάκι.
1: Βέβαια.
0: Αυτή μου αρέσει και εμένα. Θα μου αρέσει και εμένα αυτή.
1: Δεν πειράζει, δεν μπορώ. Τη φάω όπως σήμερα και σε
0: αυτήν. Όχι, τα βάλουμε στη μέση τα πιάτα.
1: Βάλτε στη μέση.
0: Και τεράστια εδώ μεταξύ. Θα το φας μόνο σου αφού
1: είναι. Μα. Δεν ξέρω.
0: Ελένη, ετοιμάσου.

0: Ορίστε. Ζηλεύουν στη Σαντορίνη.
1: Μα γιατί πρέπει να ζηλεύουν.
0: Ας
1: έρθουν να ρυφάνε για την απόσταση.
0: Τι να σας κάνω.
1: Μια ώρα, μια μισή ώρα με το πλοίο είναι.
0: Δύο ώρες είναι.
1: Εντάξει, μια μισή ώρα να πέσει.
0: Άλλη μισή ώρα να φτάσει στη Μονή, ούτε μισή ώρα.
1: Ούτε μισή, οπότε μια χαρά είσαι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Επιστρέφουμε τέταρτη και τελευταία περίοδο.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί λόγω μπάσκετ, λόγω
0: Μπράντοβιτς,
1: λόγω οτιδήποτε πρέπει να τα μάθει τι να κάνει. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, ραδιοφωνία Κυκλάδου. Ναι.
0: Απέστασή αυτά.
1: Ρεύματο στον Άρη και Νικό Δημοσλιανό. Μπορείτε να μα βρείτε στα γνωστά και μη εξαιρετέ. 2285-0-24-9-26. Το τηλέφωνο από εκεί και πέρα στο Μαντόστουρνάρα επικοινωνείται μέσα από το φατσοβίβλιο. Λατινικοί χαρακτήρες, Νικόδημος Γιαννός ελληνικοί χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα Instagram, Naxos Press το Instagram και βέβαια τα social media της ραδιοφωνίας και κλάδων.
0: Instagram και Facebook.
1: Δευτέρα 22 Ιανουαρίου.
0: Καλή χρονιά.
1: Λοιπόν, απλά να πω πριν πεις κάτι που θέλεις από ό,τι βλέπω είναι ότι η Μάρο Κοντού γιόρτασε τα 92 γενέθλιά της στο νοσοκομείο. Παραμένει σε σταθερή κατάσταση απλό δωμάτιο καρδιολογικής κλινικής στο Αττικόν μετά την πτώση που προκάλεσε κάκωση στο αριστερό ισχύο και κάταγμα σε ένα πλευρό. Αυτά όσον αφορά και το lifestyle, γιατί είναι απαραίτητο ζωή μας.
0: Είναι πολιτιστικό. Λοιπόν, πολιτιστικό συνεχίζουμε. Μέλανες ανάβουν φωτιά επίσης αύριο, όπως και στην Απείρανθο, όπως και σε πολλά χωριά.
1: Κομιακή, Φιλότη και Αγερσανή, νομίζω είναι στο επίκεντρο του όλου ενδιαφέροντος. Σίγουρα θα υπάρχει και στρίποδες. Όπως και να έχει, πάντως ο Κλείδωνας είναι μια μεγάλη γιορτή για την νησιωτική Ελλάδα.
0: Μεγάλη γιορτή, μεγάλο έθιμο που αναβιώνει κάθε χρόνο. Απλά να εφιστήσουμε την προσοχή σε όλους, να γίνει όλο αυτό με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι, λόγω του αέρα, παιδιά, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, είναι πολύ όμορφο αυτό το έθιμο, είναι έτσι στην παράδοσή μας, έχει και τις ρίζες του πολύ παλιά πίσω. Έχει και όλα αυτά με το μίλητο νερό, με το.
1: Τα πάντα έχουν μια παράδοση.
0: Παίρνανε οι κοπέλες και κοιμόντουσαν το βράδυ και όποιον ονειρευόντουσαν θα τον παντρευόντουσαν και όλα αυτά. Είναι ωραία. Είναι πολύ όμορφο αυτό το έθιμα. Να τα αναβιώσουμε, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή λόγω του καιρού, λόγω του βοριά. Έτσι, και επειδή είναι συνυφασμένο όλο αυτό με φωτιά, που πηδάμε πάνω από τις φωτιές τέλος πάντων και όλα αυτά τα ωραία τα έθιμα. Με πολύ μεγάλη προσοχή, μόνο αυτό θα πω.
1: Μάλιστα.

0: Ναι. Μένοντας τα lifestyle, να πούμε ότι ο δικός μας, ο Λευτέρης Λευτερίου, επισημοποίησε αυτό που λίγο πολύ όλοι ήξεραν, οι γνωστοί δηλαδή, ότι προχώρησε διαζύγιο, πήρε το διαζύγιο, είναι και είναι κανονικά πλέον, γιατί όπως αναφέρει και ο ίδιος, είμαστε 22 χρόνια μαζί. Απλά τα τελευταία χρόνια υπήρχαν κάποια θέματα. Τρία χρόνια έχουμε χωρίσει, απλά επισημοποιήθηκε πριν από, μάλλον την Παρασκευή βέβαια επισημοποιήθηκε. Έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι προσπαθούμε να κρατήσουμε ισορροπίες. Είμαστε αγαπημένοι, είμαστε φίλοι. Τα παιδιά, αυτό δείχνουμε στα παιδιά μας, ότι απλά είμαστε, ξέρεις, είμαστε μαζί. Όσον αφορά τα παιδιά, απλά για λόγους οι οποίοι είναι άσχετοι, για τα παιδιά δηλαδή, έπρεπε να προχωρήσει ο καθένας ξεχωριστά.
1: Αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Ναι, προφανώς.
1: Συμβαίνουν. Τι να κάνουμε τώρα. Προχωράμε μπροστά και τα παιδιά να είναι καλά.
0: Αυτό
1: ακριβώς. Να κρατιούνται ισορροπίες σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν υπάρχουν παιδιά, εκεί είναι λίγο πιο δύσκολη η κατάσταση. Όταν δεν υπάρχουν παιδιά, λες εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Αλλά όταν υπάρχουν παιδιά όμως.
0: Είναι ένα ζητηματάκι πάντα.
1: Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και είμαι σίγουρη θα το κάνουν όπως πρέπει. Σωστά.
0: Σωστά, αυτό ακριβώς.
1: Ωραία. Λοιπόν, εδώ το θέμα της Σαντορίνης με την κρουαζιέρα έχει πάρει διαστάσεις. Βλέπω. Κυκλοφορεί
0: παντού. Προφανώς παντού είναι. Λοιπόν, να πάμε σε αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι θα σας το πούμε λίγο αργότερα. Είναι η ανακοίνωση που έκανε ο Δήμος Νάξου όσον αφορά τα εργαστήρια που θα δούμε φέτος.
1: Ναι.
0: Αυτό ενδεχομένως να είναι και το, που θα είναι ο προάγγελος του πολιτιστικού καλενταριού που περιμένουμε να το δούμε ολοκληρωμένο, αν και όπως γίνεται συνήθως θα το δούμε σε δόσεις. Λοιπόν, το πρώτο είναι το εργαστήριο εικαστικών, το οποίο έχει ως σημείο αναφορά στο Μουσείο Ιάκωβου Καμπανέλη. Είναι για ηλικίες 10 έως 16 ετών. Ένα δημιουργικό ταξίδι στο μαγικό κόσμο του θεάτρου και της σκηνογραφίας. Υπεύθυνη εργαστηρίων είναι η κυρία Αγγελική Θεοφίλου, που είναι εικαστικός, από Δευτέρα 25 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Έχουμε θεατρικά εργαστήρια σε 4 χωριά της Νάξου, από τη Γεωργία Παρασκευά, που είναι θεατρική συγγραφέας. Είναι σε Λαμαριώνα, Φιλότη, Κομιακή και Τρίποδες, από 29 Ιουνίου έως 13 Σεπτεμβρίου, για ηλικίες από 5 έως 12 ετών. Έχουμε θεατρικά κάμπ στις Μικρές Κυκλάδες, κάτι που νομίζω γίνεται για πρώτη φορά, από 29 έως 31 Ιουλίου και 29 μέχρι 31 Αυγούστου, Σχοινούσα και Ηρακλιά. Και έχουμε και το εργαστήρι μουσικής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί έως 31 Αυγούστου στη Χώρα και στη Χαλκή, στο Χαλκή, από την καλλιτεχνική διεύθυνση του συνθέτη καθηγητή του κυρίου Αλέξανδρου Καλογερά. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν τμήματα πρώτης γνωριμίας με τη μουσική και τα όργανα μουσικής αγωγής για παιδιά από 6 έως, για παιδιά έως 8 ετών και μουσικής δωματίου για όσους παίζουν κάποιο όργανο. Παράλληλα θα λειτουργήσουν τμήματα βιολιού, κιθάρας, πιάνου, τσέλου, κοτραμπάσου, χάλκινων οργάνων, παιδικής χοροδίας, θεωρίας και ιστορίας της μουσικής. Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Νάξου και δεύτερο και Λύκειο Τραγίας. Οι εγγραφές είναι σήμερα και αύριο στην Χώρα της Νάξου, όπως και στο Χαλκί, από τις 11 μέχρι τις 1 το πρωί και από τις 8 μέχρι τις 9 το βράδυ.
1: Μάλιστα. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Δεν γνωρίζω αν το γνωρίζεις αυτό που θα σου πω τώρα, αλλά αν δεν το γνωρίζεις θα εκπλαγείς μάλλον.
0: Ναι, για πες.
1: Ετοιμάζεται, λέει, ο Μάριος ο Ηλιόπουλος να κάνει πίστα προδιαγραφών Φόρμουλα 1 στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Το ήξερες, ε?
0: Όχι, το είδα το πρωί.
1: Ναι, και ετοιμάζεται, λέει, να επενδύσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ στην Χαλανδρίτσα, στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Για πίστα προδιαγραφών Φόρμουλα 1. Αυτά που συζητάγαμε κατά καιρούς, ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα, γιατί. Ναι, λοιπόν, αλλάζουν μάλλον τα δεδομένα, γιατί ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι ένας από τους ανθρώπους που αγαπά πάρα πολύ τη Φόρμουλα και το έχουμε καταλάβει αυτό και μέσα στα πλοία.
0: Ναι, άλλωστε οδηγεί και ο ίδιος.
1: Ναι, δεν είναι, λέει, μία πρόθεση, αλλά είναι δέσμευση που βάζει πλέον συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο στους αρμόδιους φορείς. Και το μήνυμα, λέει, του Ηλιόπουλου προς τους αρμόδιους φορείς είναι σαφές. Προχωρήστε εσείς τα χαρτιά, τις εγκρίσεις και τις διαδικασίες και εγώ αναλαμβάνω να κάνω πραγματικότητα την κατασκευή της πίστας.
0: Ναι.
1: Το project λέει αφορά τη γνωστή έκταση στη Χαλανδρίτσα, που είναι κοντά στην Πάτρα, ένα χώρο περίπου 1.200 στρεμάτων, που εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στο επίκεντρο σχεδίων για τη δημιουργία μεγάλου αυτοκινητοδρομίου διεθνών προδιαγραφών.
0: Ναι, εδώ να πω ότι έχει πάρει το συγκεκριμένο χώρο, ναι. Έχει πάρει έγκριση από τη Φόρμουλα 1, μάλιστα. Να μπορεί να γίνει Φόρμουλα 1, όπως δηλαδή θεωρείται, ναι, σωστό και μπορεί να, ναι, γίνει.
1: Και μάλιστα έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την ελληνική, ναι, πολιτεία, έτσι, τους ανθρώπους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και την τοπική κοινωνία που φαντάζομαι ότι θα το θέλει. Έχει συνδεθεί με την προοπτική κοινωνία.
0: Θα βρεθούν 2-3 πάλι, θα λένε, ωραία, ενοχλούν τα, ναι, αυτά.
1: Εντάξει, θα βρεθούν, εντάξει, οκ, αλλά το θέμα είναι, εντάξει, να πηγαίνουμε μπροστά. Μάλιστα, κάτσε, έχει κατακτήσει ο Μάριος Ηλιόπουλος 16 τίτλους και κάτσε λίγο.
0: Σε φόρμουλα, ναι, όχι σε φόρμουλα, στο ράλι. Σε ράλι, αφού οδηγεί,
1: 16 τίτλους σε αναβάσεις λέει και σιρκουί και έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων. Mm. Τι λες, δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Επίσης να πούμε ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος στις προηγούμενες ημέρες είχε πάει νομίζω στην Καλαμάτα και έβαλε θεμέλια για να δημιουργηθεί εκεί μια... πώς το λένε τώρα, μια κλινική για παιδιά που έχουν κάποια θέματα. Mm-hmm. Από την άλλη βέβαια ακούγεται έντονα το ζήτημα ότι θέλει να αγοράσει την Golden Star Ferries. Και η Fast Ferries έστειλε προχθές μια ανακοίνωση προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπου ουσιαστικά φωτογράφιζε την CJET, mm-hmm, για θέματα που έχουν να κάνουν με μονοπωλιακή πολιτική τακτική και το γεγονός ότι γίνεται μια μεγάλη επένδυση σε ταχύπλοα, mm-hmm, με αποτέλεσμα το χειμώνα, αυτά το χειμώνα να μην λειτουργούν και να μένει η σχετική Ελλάδα χωρίς διασύνδεση, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλα έχουν δύο όψεις, είτε μας αρέσει είτε όχι. Όταν κυριαρχεί μια ακτοπλοϊκή η οποία στηρίζεται σε ταχύπλοα και το χειμώνα δεν μπορεί να κινηθεί και μια χώρα στηρίζεται στα ταχύπλο, το χειμώνα
1: θα υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ούτως ή άλλως, θα υπάρχει.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία.
1: Και αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της πολιτείας.
0: Αυτό λέω, να βρεθεί μια ισορροπία από το κράτος, όσον αφορά να είναι όλοι ευχαριστημένοι και να μπορούν να κινούνται, και κυρίως οι μόνιμοι κάτοικοι όλο το χρόνο και όχι μόνο το καλοκαίρι να έχουν πλοία για τη μετακίνηση. Η πυροτική Ελλάδα με την σχετική είναι μεγάλη διαφορά και πρέπει να τα προσέχουμε όλοι αυτά.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, αύριο είναι μια περίεργη μέρα. Είναι μια, λέει, από τις κρισιμότερες ψηφοφορίες στην ιστορία του ευρώ. Γιατί στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα γίνει μια ψηφοφορία, η οποία, λέει, θα αφορά στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ. Δηλαδή του μεγαλύτερου χρηματοοικονομικού έργου από τη δημιουργία του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος.
0: Ναι.
1: Προγραμματίζεται, λέει, από το 2019 η κυκλοφορία του, με κύριο χαρακτηριστικό της offline πληρωμές. Ενώ θα προηγηθεί πιλωτική κυκλοφορία ενός έτους, το Σεπτέμβριο του 27 μέχρι το Σεπτέμβριο του 28.
0: Μάλιστα.
1: Οι offline πληρωμές με το ψηφιακό ευρώ σημαίνουν ότι δεν θα υπάρχει ψηφιακό αποτύπωμα της συναλλαγής των καταναλωτών, γεγονός που εξασφαλίζει την απαιτούμενη ιδιωτικότητα, ώστε να καταστήλει ανταγωνιστικό απέναντι στα μετρητά. Δηλαδή ουσιαστικά καταργεί τα μετρητά, όλη αυτή η ιστορία. Ο κύριος Παπανδρέου, ο Νίκος Παπανδρέου ήταν εισηγητής από την πλευρά των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, και όπως ανέφερε στην επίσημη ενημέρωσή του, έχει αγωνιστεί με νύχια και με δόντια για να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό αυτού του έργου και να διασφαλίσει ότι θα λειτουργήσει στην πραγματική οικονομία, στον φούρνο, στα φαρμακεία, στη μικρή μπουτίκ και στον πάγκο της αγοράς. Να αντικατασταθεί δηλαδή, να αντικατασταθούν τα μετρητά από το ψηφιακό νόμισμα. Που δεν θα έχει αποτύπωμα, ξαναλέμε, έτσι. Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Δεν ξέρω.
0: Κοίτα, είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Μίλαγα χθες με ένα επιχειρηματία, γιατί κάτι πήγα να αγοράσω και είχε μικρό αντίτιμο και χρησιμοποίησα την το ηλεκτρονικό τρόπο, μπορώ να πληρώμη, δεν είχα cash, ναι, μετρητά, και μου είπε ότι, του λέω, ζητάω και συγγνώμη για τόσο μικρό ποσό, απλά μου λέει, καταλαβαίνω, απλά πρέπει να καταλάβουν και αυτοί εμάς το γεγονός ότι ενώ το κράτος ουσιαστικά οθεί όλους στο να πληρώνουν ηλεκτρονικά, με κάρτα, οι επιχειρηματίες όταν πρέπει να συνδιαλλαγούν μεταξύ τους, δεν υπάρχει κάρτα, υπάρχει μετρητό.
1: Δεν μπορούν να καταργηθούν τα μετρητά. Κάποια χώρα
0: ναι,
1: τα
0: θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι πήγε να. Ναι, και κάποια άλλη βόρεια, Σουηδία. Πήγε δηλαδή ο επιχειρηματίας ο ίδιος, ο οποίος δέχεται χρήματα με κάρτα, πήγε να ζητήσει το ένα άλλο προϊόν που έπρεπε για να γεμίσει την επιχείρησή του.
1: Να προμηθευτεί
0: πράγματα. Και ο άλλος του ζήτησε μετρητά. Δηλαδή έπρεπε να δώσει μετρητά, όχι επιταγές, μετρητά. Όταν ήθελε να πάει στην τράπεζα να βγάλει χρήματα για να γίνει, ναι, ή και η προμήθεια που παίρνει η τράπεζα είναι πάρα πολύ μεγάλη για να γίνει όλη αυτή η διασύνδεση. Και μου λέει, σκέψου πόσα χρήματα χάνουμε μέσα από αυτό το τρίγωνο που δημιουργείται, τράπεζα, πελάτης, εγώ, γιατί η τράπεζα έχει βάλει μεγάλα επιτόκια και μεγάλες προμήθειες έξω από την κοινή λογική για να μπορέσει να το κάνει. Και κάτσε και σκέφτεσαι, γιατί να μην τα έχω μετρητά, να τα δώσω, να έχω μικρότερη προμήθεια. Ναι, γιατί να δώσω ένα ευρώ προμήθεια, παραδείγματος χάρη, στην τράπεζα για κάτι το οποίο δεν υπάρχει λόγος να το κάνει η τράπεζα. Άρα λοιπόν το κράτος πρέπει να σκεφτεί όλα αυτά πραγματικά και μετά να δει τι θα γίνει.
1: Ναι. Ισχύει. Κάτσε τώρα γιατί εδώ πέρα.
0: Ναι.

0: Εντάξει λοιπόν, όλα καλά.
1: Τα βρήκαμε, εντάξει.
0: Μια χαρά τα βρήκαμε, μια χαρά.
1: Τα βρήκαμε, εντάξει είμαστε.
0: Ωραιότατα. Λοιπόν, για να κάτσουμε να κάνουμε ένα refresh τώρα, γιατί 10 λεπτά και έχουμε στη διάθεσή μας. Να δούμε, ωραία, πανηγυρικό κλίμα και συγκίνηση επιστροφή. Αχ, ο Ζέλικο, πώς τον είπες.
1: Το είπαμε, ο Ζότς.
0: Ζότς. Είναι, λέει, πάλι στην οικογένειά του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε προπονητή τον κορυφαίο των κορυφαίων, είπε ο πρόεδρος, ο Δημήτρης, ο Γιαννακόπουλος.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όλα καλά είναι. Όμως,
0: εδώ με το κασκόλ του Παναθηναϊκού στον λαιμό, με το αυτό, να και σέλφι, να και τα αυτά.
1: Ένας είπε ότι ο μεταφραστής έκανε για ένα λάθος και όταν είπε. Κάτι για τη μεγαλύτερη ομάδα είπε ο Ολυμπιακός και έγινε χαμούλης μέσα, γελάγαν όλοι.
0: Τι λάθος είναι αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, να πούμε κάτι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν και επιχειρούν στην Αγία Άννα. Αύριο για ένα τετράωρο θα υπάρχει διακοπή ρεύματος, οπότε ναι, καλό είναι να προετοιμασμένοι. Το πρωί από τις 7 μέχρι τις 12 έχουμε μια διακοπή ρεύματος.
0: Μάλιστα. Ωραία,
1: ενώ ένα από τα πιο γνωστά πλοία που έχουν να κάνουν με την, το παρελθόν μας, ο Έλος Κεντέρης, έχει πάρει το δρόμο για να πάει για, για την Τουρκία, να γίνει σκάρπ, να γίνει κομματάκια.
0: Αχ, πάει Κεντέρης.
1: Ναι, ο Κεντέρης. Ένα, το πρώτο υπερταχύπλο.
0: Έχεις ταξιδέψει με τον Κεντέρη.
1: Και βέβαια.
0: Κι εγώ.
1: Ήταν λίγο φοβιστικό όμως, γιατί ήταν πολύ στενό.
0: Εντάξει, αλλά απ' την άλλη όμως ήταν κάτι.
1: Ναι, 40 μίλια έπιανε. Ήταν,
0: 40 μίλια δεν
1: πριν από 20 χρόνια, όταν τώρα σκέψη, δεν πιάνουν τα σημερινά, έτσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Οπότε ναι, ήταν κάτι
0: λοιπόν,
1: ξεχωριστό όλο αυτό.
0: Έχουμε 3 νεκρούς στη Γαλλία και κόκκινο συναγερμό στην Ισπανία και στην Ιταλία. Το θερμόμετρο έχει περάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Φέτος τα έχουν δει όλα κολλιόμενα εκεί πάνω.
1: Όντως.
0: Έτσι. Μάλιστα, λέει, λόγω της ακραίας ζέστης, 2.700 γαλλικά σχολεία επρόκειτο να κλείσουν ή να τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους. Αρχές σε όλη την Ευρώπη εξέδωσαν για σήμερα προειδοποιήσεις για κύμα καύσωνα. Αυτά είναι πρωτόγνωρα, έτσι, για, για αυτές τις χώρες. Οι θερμοκρασίες, λέει, στο Μπορντό, στην νοτιοδυτική Γαλλία, προβλεπόταν να υπερβούν σήμερα τους 42 βαθμούς Κελσίου και η μετεωρολογική υπηρεσία, η Meteo France, ανακοίνωσε ότι για 49 διοικητικές περιφέρειες έχει εκδοθεί για σήμερα κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν περνάνε καλά. Ψήνεται και η Ισπανία, 40 πλάς βαθμοί Κελσίου. Και η Ιταλία δίπλα μας όλα αυτά, έτσι. Γιατί αυτό, εμείς την έχουμε σκαπουλάρει. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η μεγάλη ζέστη πρόκειται να συνεχίσει να πλήττει τη χώρα στην Ιταλία. Τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Δηλαδή θα κλείσει ο Ιούνιος έτσι. Εμείς την έχουμε σκαπουλάρει. Ευτυχώς. Συναγερμός στην Ευρώπη.
1: Συναγερμός, όντως.
0: Το Ελνίνιο που σου έλεγα και δεν ήθελες να με πιστέψεις. Ορίστε.
1: Εντάξει, ο καθένας είναι όπως το αντιλαμβάνεται, όπως το νιώθει, όπως πιστεύει ότι γίνονται. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι το Story 5 έχει διαλύσει κάθε ταμείο, γράφει ιστορία, πολλά χρήματα, πολλά εισιτήρια, κινηματογραφική ταινία, το Story 5. Ναι. Είναι ένα παιδικό, το οποίο όμως μόνο παιδικό δεν είναι, αφού μικρή και μεγάλη, παίζεται και στο Συνενάξος. Ενώ την προσεχή εβδομάδα στο Φεστιβάλ Νάξου έχουμε το Καραγκιόζι Ριγκολέτο. Είναι η έναρξη, είναι από τη λυρική σκηνή και είναι η πρώτη παράσταση για το φετινό καλοκαίρι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτά λίγο, 5 λεπτά πριν. Η Μαντώ σκέφτει ήδη το τι θα φάει στον Ελαιόλιθο. Οπότε.
0: Τι θα φάω, δεν ξέρω σήμερα αν θέλω. Κάτι σε κρέας θα φάω.
1: Κάτι σε κρέας.
0: Κάτι σε κρέας μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα ντολμαδάκια, τα αυτά. Ναι, τη σαλατούλα τη Ελένη. Σαλάτα τη Ελένη. Χωρίς σαλάτα. Πού πας χωρίς τη σαλάτα τη Ελένη. Είναι δυνατόν να πας στον Ελαιόλιθο και να μην φας τη σαλάτα τη Ελένη. Δεν παίζει αυτό. Δεν παίζει αυτό.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και πρέπει να τη βαφτίσεις κιόλας έτσι, Ελένη μου.
1: Ναι, ναι.
0: Η σαλάτα της Ελένης. Δηλαδή, τι μου τη λες να αξιώτικη και αυτό. Αφού αυτή η σαλάτα έχει την πινελιά σου μέσα. Σαλάτα της Ελένης.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι πολύ απλά θα έχουμε σίγουρα κεφτεδάκια, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Όπως και τα ντολμαδάκια, τα λατρεύω αυτά. Δεν τα συζητάω καν. Ναι. Μήπως θες κάτι σε αρνάκι, μήπως θες κάτι σε στεφάδο.
0: Το αρνάκι έχω καταλήξει από νωρίς εγώ.
1: Έχεις καταλήξει το αρνάκι, έτσι.
0: Γιατί δεν το έφαγα την προηγούμενη φορά.
1: Και σου
0: και μου το
1: τώρα.
0: Είπε η σεφ, μου λέει φάει το αρνάκι. Της λέω σήμερα θα φάω κάτι πιο. Φέρε μου το κοτοπουλάκι.
1: Κάτι πιο ελαφρύ.
0: Το λεμονάδο.
1: Οπότε, ναι, εντάξει, ναι.
0: Μου λέει θα χάσεις.
1: Τώρα δεν ξαναχάνουμε πια γιατί ξέρουμε τι πρέπει να προσέχουμε.
0: Εκεί στην Android τι έκαναν με το ψηφιακό ξαναγό.
1: Ναι.
0: Έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο πρώτος ξεναγός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, που έχει δημιουργηθεί για προορισμό στην Ελλάδα. Και δείχνει νεοκλασικά της άνδρου που και εκεί κι αν είναι πολύ υλικό, έτσι. Τα περισσότερα χτίστηκαν, λέει, την εποχή της μεγάλης ναυτιλιακής ακμής του νησιού, γιατί η άνδρος είναι άκρος.
1: Είναι η άνδρος.
0: Είναι ναυτιλιακό νησί. Πριν από 130 με 140 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν βάλει μέσα σε αυτόν τον ψηφιακό ξεναγό τα πάντα όλα για το νησί της άνδρου. Και πραγματικά είναι, λέει, το καλύτερο εργαλείο προβολής του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Το Andros AI. Και η υπηρεσία επιτρέπει σε ταξιδιώτες και σε ντόπιους να υποβάλουν ερωτήσεις και άμεσα λαμβάνουν απαντήσεις και πληροφορίες. Είναι, λέει, μια υπηρεσία συνομιλίας chat που μπορεί κάποιος να ρωτήσει οτιδήποτε για το νησί. Για σκέψου το αυτό στην άξο.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Είτε είναι εδώ, είτε έχει επιλέξει να το επισκεφτεί. Ο χρήστης μπορεί να πάρει έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες, δηλαδή πού να μείνει, τι να επισκεφτεί, οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί κατά την παραμονή του στον προορισμό. Δηλαδή, ας πούμε, να έχεις ένα τέτοιο εργαλείο στην άξο και να έλεγες. Πού μπορώ να βρω θέση στάθμευσης.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι λένε τώρα.
1: Ναι.
0: Και αυτό το εργαλείο οδηγεί σε λιγότερα τηλεφωνήματα, λένε, σε λιγότερα ηλεκτρονικά μηνύματα και αναζητήσεις στο διαδίκτυο.
1: Μάλιστα.
0: Το νησί δείχνει το δρόμο που σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλοι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, άντε και στα δικά μας.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό ακριβώς.
0: Να πούμε ότι, και το τονίζουν κιόλας εδώ, ότι Άνδρος είναι το βορειότερο και δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων μετά την Άξο. Και έχουν προχωρήσει. Ρε παιδάκι μου, σε αυτό το εργαλείο που πραγματικά νομίζω ότι θα δώσει, θα προσδώσει στο τουριστικό προϊόν.
1: Εννοείται.
0: Του νησιού. Διότι και ο επισκέπτης θέλει και την ευκολία του. Σου λέει, πάω και τώρα
1: θέλει.
0: Και να ψάχνω. Όχι.
1: Όλα ηλεκτρονικά
0: καλύτερα,
1: πλέον, όλα μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Όλα σε μια άλλη λογική. Αυτά λίγο πολύ. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο το μεσημέρι μετά τις 12 υπάρχει το. Η Δημοτική Επιτροπή, αρκετά θέματα που έχει στο προσκήνιο και είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Μάλιστα το πιο σημαντικό όλων, αν δεν κάνω λάθος, έχει να κάνει με το... με το ΕΠΑΛ, το κλειστό πάνω και το χώρο που θα προορίζεται για γυμναστήριο. Είναι δηλαδή στη λογική του να πάρουμε τη μελέτη, να την παραλάβουμε και να προχωρήσουμε προς τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κάτι αφαλατώσεις που έχουν να κάνουν με τη σκηνούσα. Και το απόγευμα μετά τις 7 έχουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο με ίδρυψη προϋπολογισμούς και συνεργασία με το ΕΚΠΑ στην ατζέντα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν.
0: Ωραία, λοιπόν, σας αποχαιρετάμε. Σας αφήνουμε να προσέχετε, να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι. Στη μία εδώ θα είμαστε. Ο Νικόδημος Ολιανός ήταν στο ένα μικρόφωνο.
1: Η Μαντός του Νάρα ήταν στο άλλο.
0: Και εμείς, πρώτα ο Θεός, αύριο το μεσημέρι ξανά εδώ. Εσείς μένετε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Καλή όρεξη.
1: Γεια σας. Καλή όρεξη για να μην φάτε πολύ.
0: Να μην φάτε πολύ.
1: Έτσι.
0: Εμείς θα φάμε πολύ. Θα πάμε στον Ελαιόλιθο.
1: Λοιπόν, γεια σας. Στη μονή. Λοιπόν, γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ομόφωνα ένοχη κρίθηκε η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή στοιχείων αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 24. Καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή. Ένοχοι κρίθηκαν και οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση: ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο τότε Γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο τότε Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Νέας Δημοκρατίας Μένιος Κορομιλάς. Περικυκλωμένο από ναυάγια το λιμάνι Ελευσίνας, περισσότερα από 30 βυθισμένα πλοία στον κόλπο, ο οποίος ετοιμάζεται να υποδεχθεί στρατηγικές επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές και logistics. Ήπιες ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.481 μονάδες. Παρετήθηκε ο Κιρ Στάρμερ, προσέβδομο πρωθυπουργό μετά τον Brexit, οδεύει η Βρετανία. Ο Στάρμερ είναι ο τρίτος πρωθυπουργός μέσα σε 4 χρόνια που αποχωρεί χωρίς να έχει χάσει εκλογές. Σε κλείο ζέστης η Ευρώπη, 3 νεκροί στη Γαλλία.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Αλέσιο Λύση βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες πριν αναλάβει και επισήμως την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Με ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας και υψηλές φιλοδοξίες παρουσιάστηκε ο Τζέικομ Νίστρουπ στην πρώτη επίσημη συνέντευξη τύπου ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμη φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους έγινε γνωστό, με την ένωση να αντιμετωπίζει την τουρκική Samsung Sports στις 29 Ιουλίου. Την πρώτη της νίκη στο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα με τρόπο εμφατικό πήρε η Ισπανία, επικρατώντας 4-0 της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά η Γερμανία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού στο Τορόντο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή της στη φάση των 32. Στο μπάσκετ, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια, σηματοδοτώντας την επανένωση του Πράσινου Συλλόγου με τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Νάξος Πάρος, 28 Σύφνος Χανιά, 30 Λίμνος, 31 Αθήνα Θάσος Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 34 Σάρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
5: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
6: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12.49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο. 1 λίτρο 2.18. Johnny Walker Red Label 17.80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16.90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
6: Gordon's Gin 15.90. Sios όλα τα σαμπουάν 750 ml 3.68. Ariel Big One κάψουλες 7.89. Pampers Premium Care ανοιχτές πάνες 13.48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
10: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε.

0: Σύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Με έντονες αντιδράσεις υποδέχθηκαν ευρωβουλευτές και περιβαλλοντικές οργανώσεις την έγκριση από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της πρότασης κανονισμού για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές σε φυτά και τρόφιμα. Ο Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος καταψήφισε τον κανονισμό, έκανε λόγο για ισχυρό πλήγμα στη διατροφική αλυσίδα στο περιβάλλον και στο δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν τι τρώνε, επισημένοντας ότι τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα θα μπορούν να φτάνουν στο ράφι χωρίς υποχρεωτική σχετική ένδειξη στην ετικέτα. Την ίδια ώρα, περιβαλλοντικές οργανώσεις κατηγορούν την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι αγνόησε τις ανησυχίες πολιτών και αγροτών, στηρίζοντας τα συμφέροντα των εταιριών βιοτεχνολογίας. Παράλληλα, προειδοποιούν για κινδύνους επιμόλυνσης, απώλεια ελέγχου στην αγροτική παραγωγή, ενίσχυση των πατεντών και υπονόμευση του δικαιώματος των καταναλωτών στην ενημέρωση. Ο κανονισμός προβλέπει ότι δεν είναι υποχρεωτική η ένδειξη μεταλλαγμένο στην ετικέτα για τρόφιμα που έχουν υποστεί έως και 20 γονιδιωματικές μεταλλάξεις, στερώντας από τους πολίτες το δικαίωμα της επιλογής να γνωρίζουμε τι τρώμε και να επιλέγουμε εάν θέλουμε να το καταναλώσουμε ή όχι. Επίσης, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά επεκτείνονται ραγδαία στη φύση, επιμολύνοντας τοπικά οικοσυστήματα και κανιβαλίζοντας τοπικές ποικιλίες.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Ιουνίου σαν σήμερα 1675 εγκαθίσταται στην Αγγλία το αστεροσκοπείο του Greenwich. 1821. Μεγάλες σφαγές Κυπρίων από τους Τούρκους. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανού και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. 1949. Γεννιέται η βραβευμένη με δύο Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός Μέριλ Στρίπ. 1963. Αρχίζουν στο Άγιο Όρος οι εορτασμοί για τη χιλιετηρίδα του Αγιορείτικου Μοναχισμού. 1981. Ο Mark David Chapman καταδικάζεται για τη δολοφονία του John Lennon. 1987. Πεθαίνει ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός Fred Astaire.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Σε εορταστικό κλίμα έγινε η συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Βράχων το βράδυ του Σαββάτου, λίγες ώρες πριν ο δημοφιλής ερμηνευτής συμπληρώσει τα 76 του χρόνια. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Ελένη Ράντου ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας μία τούρτα γενεθλίων, ευνηδιάζοντας ευχάριστα τον καλλιτέχνη και δημιουργώντας μία ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Το κοινό συμμετείχε θερμά στην έκπληξη, χαρίζοντας το πιο δυνατό του χειροκρότημα και μετατρέποντας τη συναυλία σε μία αυθόρμητη γιορτή. Έπειτα από δεκαετίες παρουσίας στην ελληνική μουσική σκηνή, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου εξακολουθεί να συγκεντρώνει πλήθος κόσμου στις εμφανίσεις του, αποδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση που έχει χτίσει με το κοινό του. Η βραδιά στο Θέατρο Βράχων αποτέλεσε μια ακόμη επιβεβαίωση της αγάπης που εξακολουθεί να εισπράττει από τους φίλους της μουσικής του. Την εκτίμησή του στην Αταλία Γερμανού για τους χειρισμούς της στην ελληνική τηλεόραση εξέφρασε ο Νίκος Συρίγος.

0: Λεωνόρα Ζουγανέλη, δεν δει. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθεί αρκετά με οικονομικά ζητήματα, να χρειαστεί να εστιάσει σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια που αναζητά. Καρκίνος. Τα άστρα θα σε φέρουν στο προσκήνιο και θα σε αναγκάσουν να επικοινωνήσεις τις ιδέες και τις σκέψεις σου, ακόμα και αν πιστεύεις πως μπορεί να αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες που σε τρομάζουν. Λέων, η νέα εβδομάδα θα σε οδηγήσει στο να εργαστείς αρκετές ώρες, να προσπαθήσεις να καλύψεις κενά στο χώρο της δουλειάς σου. Ίσως να είναι απαραίτητο να βάλεις το μυαλό σου σε διαρκή λειτουργία, ώστε να βρεθούν λύσεις σε επαγγελματικά ζητήματα, τα οποία ζητούν από εσένα να δράσεις με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Παρθένος, το πλανητικό σκηνικό θα σου προσφέρει την ευκαιρία να ανακαλύψεις συμμάχους στις προσπάθειές σου, ώστε να πατήσεις καλύτερα στα πόδια σου. Ζυγός, η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να λειτουργήσεις με μεγαλύτερη προσπάθεια εξωστρέφειας, να εκφράσεις τις ανάγκες σου με τρόπο που δείχνει πως αναζητάς διέξοδο για να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Σκορπιός, η νέα εβδομάδα μπορεί να περιλαμβάνει ένα ταξίδι που αποφασίζεις να κάνεις με στόχο να μεγαλώσεις τους επαγγελματικούς σου ορίζοντες. Ίσως να σχεδιάζεις απλώς ένα ταξίδι αναψυχής με τον σύντροφό σου που θα μπορούσε να βελτιώσει τη σχέση σου. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα μπορεί να περιλαμβάνει αρκετές εξελίξεις στο οικονομικό επίπεδο, αφού βρίσκεσαι σε μια περίοδο στην οποία έχεις αρκετά έξοδα, αλλά και αρκετές σκέψεις σχετικά με τρόπους και επενδύσεις για βελτίωση των εσόδων σου. Εγώ καιρός. Τα άστρα φαίνεται πως σε φέρνουν πολύ κοντά σε ένα πρόσωπο που σου ταιριάζει ή που βρίσκεται στη ζωή σου και καταφέρνει να σε συμπληρώνει. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα έχει στόχο να σε βοηθήσει να επιλύσεις κάποιες διαφωνίες και διαφορές που μπορεί να έχουν προκύψει στο χώρο του σπιτιού ή της δουλειάς σου. Προσπάθησε να χρησιμοποιήσεις την πειθό σου για να καταφέρεις να εξηγήσεις τις απόψεις σου, αλλά παράλληλα φρόντισε να ακούσεις με προσοχή την άλλη πλευρά. Ιχθύς. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να σε φέρνει σε επαφή με πρόσωπα του συγγενικού σου κύκλου, καθώς επιδιώκεις να βρεθείς σε ένα γνώριμο και ασφαλές για εσένα περιβάλλον.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
4: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
5: Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.
7: Κάθε

0: Club 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88

0: 628-896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
0: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
0: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1675. Εγκαθίσταται στην Αγγλία το αστεροσκοπείο του Greenwich. 1821. Μεγάλες σφαγές Κυπρίων από τους Τούρκους. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανού και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. 1949. Γεννιέται η βραβευμένη με δύο Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός Μέριλ Στρίπ. 1963. Αρχίζουν στο Άγιο Όρος οι εορτασμοί για τη χιλιετηρίδα του Αγιορείτικου Μοναχισμού. 1981. Ο Mark David Chapman καταδικάζεται για τη δολοφονία του John Lennon. 1987. Πεθαίνει ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός Fred Astaire.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο. 1 λίτρο 2,18. Johnny Walker Red Label 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
3: Gordon's Gin 15,90. Sios όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Ariel Big One κάψουλες 7,89. Pampers Premium Care ανοιχτές σπάνες 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22580.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που

0: Κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και Ρόδο. 5,24 εκατομμύρια τουρίστες υποδέχθηκε η Ελλάδα το πρώτο τετράμινο του έτους. Αυξημένη κατά 8,6% η μέση ταξιδιωτική δαπάνη. Πρωτοφανές περιστατικό στο Χολαργό. Οδηγός προκάλεσε καραμπόλα και πήγε να το σκάσει με λεωφορείο. Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ύμβρου στα Χανιά, μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται πλέον το φαβορί για να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στην Πρωθυπουργία της Βρετανίας μετά την παρέτηση του τελευταίου και την αποχώρηση του βασικού αντιπάλου του από την εσωκομματική κούρσα. Η ρήξη Τραμπ Μελόνι απειλεί τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Με έναν τόσο απρόβλεπτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, όλα μπορούν να συμβούν, προειδοποιούν Ευρωπαίοι διπλωμάτες. Ο Άλαν Γκρίνσπαν, ο οικονομολόγος που καθόρισε την νομισματική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, διατελώντας πρόεδρος της Fed επί 5 συναπτές θητείες και 18 χρόνια, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με την ΤΖΣΚΑ Μόσχας για την περίπτωση του Ρώσου Χαφ Δημήτρη Μπαρινόφ. Ο Ντομίνγκος Ντουάρτε είναι το νέο όνομα που προκύπτει από το ρεπορτάζ για την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού. 3 εκατομμύρια ευρώ θα λάβει από τον Παναθηναϊκό ο Ινάκη Πιένα που θα υπογράψει με το Τριφύλλ για 3+1 χρόνια. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σκέφτονται να δώσουν ενεργό ρόλο στους Μπίσεσβάρ και Ελ Καντουρί στις ακαδημίες του συλλόγου. Ελληνικοί σύλλογοι φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση του Τέλμο Αρκάνζο, του εξτρέμου από το πράσινο ακροτήρι. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε τα πάντα εκτός από γκολ. Αυτή είναι η δεύτερη γκέλα για την παρέα του Κέβιν Ντε Μπρόινε μετά την ισοπαλία με την Αίγυπτο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ των Πράσινων.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Νάξος Πάρος, 28 Σύφνος Χανιά, 30 Λίμνος, 31 Αθήνα Θάσος Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 34 Σάρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.
1: Τα άστρα της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει σε μια διαδικασία ταχύτητα σε θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι και την οικογένειά σου. Ταύρος. Τα άστρα μοιάζουν να σε φέρνουν αντιμέτωπο με αρκετή κινητικότητα και επικοινωνιακή διάθεση. Θα χρειαστεί να βγεις μπροστά και να μιλήσεις σχετικά με αυτά που έχεις στο μυαλό σου, να εκφράσεις τις σκέψεις σου που μπορεί να δημιουργούν μια δόση αποσταθεροποίηση σε ένα γνώριμο περιβάλλον σου. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα φαίνεται να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς αρκετά με οικονομικά ζητήματα, να χρειαστεί να εστιάσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια που αναζητάς. Καρκίνος. Τα άστρα θα σε φέρουν στο προσκήνιο και θα σε αναγκάσουν να επικοινωνήσεις τις ιδέες και τις σκέψεις σου, ακόμα και αν πιστεύεις πως μπορεί να αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες που σε τρομάζουν. Λέων, η νέα εβδομάδα θα σε οδηγήσει στο να εργαστείς αρκετές ώρες, να προσπαθήσεις να καλύψεις κενά στο χώρο της δουλειάς σου. Ίσως να είναι απαραίτητο να βάλεις το μυαλό σου σε διαρκή λειτουργία, ώστε να βρεθούν λύσεις σε επαγγελματικά ζητήματα, τα οποία ζητούν από εσένα να δράσεις με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Παρθένος, το πλανητικό σκηνικό θα σου προσφέρει την ευκαιρία να ανακαλύψεις συμμάχους στις προσπάθειές σου, ώστε να πατήσεις καλύτερα στα πόδια σου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να λειτουργήσεις με μεγαλύτερη προσπάθεια εξωστρέφειας, να εκφράσεις τις ανάγκες σου με τρόπο που δείχνει πως αναζητάς διέξοδο για να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Σκορπιός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να περιλαμβάνει ένα ταξίδι που αποφασίζεις να κάνεις με στόχο να μεγαλώσεις τους επαγγελματικούς σου ορίζοντες. Ίσως να σχεδιάζεις απλώς ένα ταξίδι αναψυχής με τον σύντροφό σου που θα μπορούσε να βελτιώσει τη σχέση σου. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα μπορεί να περιλαμβάνει αρκετές εξελίξεις στο οικονομικό επίπεδο, αφού βρίσκεσαι σε μια περίοδο στην οποία έχεις αρκετά έξοδα, αλλά και αρκετές σκέψεις σχετικά με τρόπους και επενδύσεις για βελτίωση των εσόδων σου. Εγώ καιρός. Τα άστρα φαίνεται πως σε φέρνουν πολύ κοντά σε ένα πρόσωπο που σου ταιριάζει ή που βρίσκεται στη ζωή σου και καταφέρνει να σε συμπληρώνει. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα έχει στόχο να σε βοηθήσει να επιλύσεις κάποιες διαφωνίες και διαφορές που μπορεί να έχουν προκύψει στο χώρο του σπιτιού ή της δουλειάς σου. Προσπάθησε να χρησιμοποιήσεις την πειθό σου για να καταφέρεις να εξηγήσεις τις απόψεις σου, αλλά παράλληλα φρόντισε να ακούσεις με προσοχή την άλλη πλευρά. Ιχθύς. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να σε φέρνει σε επαφή με πρόσωπα του συγγενικού σου κύκλου, καθώς επιδιώκεις να βρεθείς σε ένα γνώριμο και ασφαλές για εσένα περιβάλλον.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Σε εορταστικό κλίμα έγινε η συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Βράχων το βράδυ του Σαββατοκύριακου.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρασης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο. 1 λίτρο, 2,18. Johnny Walker Red Label 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
4: Gordon's Gin 15,90. Sios όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Ariel Big One Capsule 7,89. Pampers Premium Care ανοιχτές πάνες 13,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: γυμναστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγάπεις, αν τρομάξεις κι αν ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και Ρόδο. 5,24 εκατομμύρια τουρίστες υποδέχθηκε η Ελλάδα το πρώτο τετράμινο του έτους, αυξημένη κατά 8,6% η μέση ταξιδιωτική δαπάνη. Πρωτοφανές περιστατικό στο Χολαργό. Οδηγός προκάλεσε καραμπόλα και πήγε να το σκάσει με λεωφορείο. Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ήμβρου στα Χανιά, μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται πλέον το φαβορί για να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στην Πρωθυπουργία της Βρετανίας μετά την παρέτηση του τελευταίου και την αποχώρηση του βασικού αντιπάλου του από την εσωκομματική κούρσα. Η ρήξη Τραμπ-Μελόνι απειλεί τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Με έναν τόσο απρόβλεπτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, όλα μπορούν να συμβούν, προειδοποιούν Ευρωπαίοι διπλωμάτες. Ο Άλαν Γκρίνσπαν, ο οικονομολόγος που καθόρισε την νομισματική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, διατελώντας πρόεδρος της Fed επί 5 συναπτές θητείες και 18 χρόνια, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με την ΤΖΣΚΑ Μόσχας για την περίπτωση του Ρώσου χαφ Δημήτρη Μπαρινόφ. Ο Ντομίνγκος Ντουάρτε είναι το νέο όνομα που προκύπτει από το ρεπορτάζ για την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού. 3 εκατομμύρια ευρώ θα λάβει από τον Παναθηναϊκό ο Ινάκη Πιένα που θα υπογράψει με το Τριφύλι για 3+1 χρόνια. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σκέφτονται να δώσουν ενεργό ρόλο στους Μπίσες Βαρκέλ Καντουρί στις Ακαδημίες του Συλλόγου. Ελληνικοί σύλλογοι φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση του Τέλμο Αρκάνζο, του εξτρέμ από το Πράσινο Ακροτήρι. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε τα πάντα εκτός από γκολ. Αυτή είναι η δεύτερη γκέλα για την παρέα του Κέβιν Ντε Μπρόινε μετά την ισοπαλία με την Αίγυπτο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ των Πράσινων. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Νάξος Πάρος, 28 Σύφνος Χανιά, 30 Λίμνος, 31 Αθήνα Θάσος Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 34 Σάρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.
0: Τα άστρα της εβδομάδας.
1: Κρυός. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει σε μια διαδικασία ταχύτητα σε θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι και την οικογένεια σου. Ταύρος. Τα άστρα μοιάζουν να σε φέρνουν αντιμέτωπο με αρκετή κινητικότητα και επικοινωνιακή διάθεση. Θα χρειαστεί να βγεις μπροστά και να μιλήσεις σχετικά με αυτά που έχεις στο μυαλό σου, να εκφράσεις τις σκέψεις σου που μπορεί να δημιουργούν μια δόση αποσταθεροποίηση σε ένα γνώριμο περιβάλλον σου. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς αρκετά με οικονομικά ζητήματα, να χρειαστεί να εστιάσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια που αναζητάς. Καρκίνος. Τα άστρα θα σε φέρουν στο προσκήνιο και θα σε αναγκάσουν να επικοινωνήσεις τις ιδέες και τις σκέψεις σου, ακόμα και αν πιστεύεις πως μπορεί να αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες που σε τρομάζουν. Λέων, η νέα εβδομάδα θα σε οδηγήσει στο να εργαστείς αρκετές ώρες, να προσπαθήσεις να καλύψεις κενά στο χώρο της δουλειάς σου. Ίσως να είναι απαραίτητο να βάλεις το μυαλό σου σε διαρκή λειτουργία, ώστε να βρεθούν λύσεις σε επαγγελματικά ζητήματα, τα οποία ζητούν από εσένα να δράσεις με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Παρθένος, το πλανητικό σκηνικό θα σου προσφέρει την ευκαιρία να ανακαλύψεις συμμάχους στις προσπάθειές σου, ώστε να πατήσεις καλύτερα στα πόδια σου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να λειτουργήσεις με μεγαλύτερη προσπάθεια εξωστρέφειας, να εκφράσεις τις ανάγκες σου με τρόπο που δείχνει πως αναζητάς διέξοδο για να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Σκορπιός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να περιλαμβάνει ένα ταξίδι που αποφασίζεις να κάνεις με στόχο να μεγαλώσεις τους επαγγελματικούς σου ορίζοντες. Ίσως να σχεδιάζεις απλώς ένα ταξίδι αναψυχής με τον σύντροφό σου που θα μπορούσε να βελτιώσει τη σχέση σου. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα μπορεί να περιλαμβάνει αρκετές εξελίξεις στο οικονομικό επίπεδο, αφού βρίσκεσαι σε μια περίοδο στην οποία έχεις αρκετά έξοδα, αλλά και αρκετές σκέψεις σχετικά με τρόπους και επενδύσεις για βελτίωση των εσόδων σου. Εγώ καιρός. Τα άστρα φαίνεται πως σε φέρνουν πολύ κοντά σε ένα πρόσωπο που σου ταιριάζει ή που βρίσκεται στη ζωή σου και καταφέρνει να σε συμπληρώνει. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα έχει στόχο να σε βοηθήσει να επιλύσεις κάποιες διαφωνίες και διαφορές που μπορεί να έχουν προκύψει στο χώρο του σπιτιού ή της δουλειάς σου. Προσπάθησε να χρησιμοποιήσεις την πειθό σου για να καταφέρεις να εξηγήσεις τις απόψεις σου, αλλά παράλληλα φρόντισε να ακούσεις με προσοχή την άλλη πλευρά. Ιχθύς. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να σε φέρνει σε επαφή με πρόσωπα του συγγενικού σου κύκλου, καθώς επιδιώκεις να βρεθείς σε ένα γνώριμο και ασφαλές για εσένα περιβάλλον.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Σε εορταστικό κλίμα έγινε η συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Βράχων το βράδυ του Σαββάτου, λίγες ώρες πριν ο δημοφιλής ερμηνευτής συμπληρώσει τα 76 του χρόνια. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Ελένη Ράντου ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας μία τούρτα γενεθλίων, ευνηδιάζοντας ευχάριστα τον καλλιτέχνη και δημιουργώντας μία ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Το κοινό συμμετείχε θερμά στην έκπληξη, χαρίζοντας το πιο δυνατό του χειροκρότημα και μετατρέποντας τη συναυλία σε μία αυθόρμητη γιορτή. Έπειτα από δεκαετίες παρουσίας στην ελληνική μουσική σκηνή, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου εξακολουθεί να συγκεντρώνει πλήθος κόσμου στις εμφανίσεις του, αποδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση που έχει χτίσει με το κοινό του. Η βραδιά στο Θέατρο Βράχων αποτέλεσε μια ακόμη επιβεβαίωση της αγάπης που εξακολουθεί να εισπράττει από τους φίλους της μουσικής του. Την εκτίμησή του στην Αταλία Γερμανού για τους χειρισμούς της στην ελληνική τηλεόραση εξέφρασε ο Νίκος Συρίγος. Ο δημοσιογράφος συνεργάτης της Σύσης Χριστίδου και σύντροφος της Ελεονόρας Ζουγανέλη δεν δίστασε μάλιστα να ζητήσει και μια χάρη από την παρουσιάστρια. Πρέπει κάποια στιγμή το καλό να νικήσει στην τηλεόραση. Και επειδή νιώθω ότι εκφράζεις το καλό, θέλω να μείνεις στις επάλξεις όσο περισσότερο γίνεται και στο ζητάω σαν χάρη, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Με έντονες αντιδράσεις υποδέχθηκαν ευρωβουλευτές και περιβαλλοντικές οργανώσεις την έγκριση από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της πρότασης κανονισμού για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές σε φυτά και τρόφιμα. Ο Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος καταψήφισε τον κανονισμό, έκανε λόγο για ισχυρό πλήγμα στη διατροφική αλυσίδα στο περιβάλλον και στο δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν τι τρώνε, επισημένοντας ότι τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα θα μπορούν να φτάνουν στο ράφι χωρίς υποχρεωτική σχετική ένδειξη στην ετικέτα. Την ίδια ώρα, περιβαλλοντικές οργανώσεις κατηγορούν την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι αγνόησε τις ανησυχίες πολιτών και αγροτών, στηρίζοντας τα συμφέροντα των εταιριών βιοτεχνολογίας. Παράλληλα, προειδοποιούν για κινδύνους επιμόλυνσης, απώλεια ελέγχου στην αγροτική παραγωγή, ενίσχυση των πατεντών και υπονόμευση του δικαιώματος των καταναλωτών στην ενημέρωση. Ο κανονισμός προβλέπει ότι δεν είναι υποχρεωτική η ένδειξη μεταλλαγμένο στην ετικέτα για τρόφιμα που έχουν υποστεί έως και 20 γονιδιωματικές μεταλλάξεις, στερώντας από τους πολίτες το δικαίωμα της επιλογής να γνωρίζουμε τι τρώμε και να επιλέγουμε εάν θέλουμε να το καταναλώσουμε ή όχι. Επίσης, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά επεκτείνονται ραγδαία στη φύση, επιμολύνοντας τοπικά οικοσυστήματα και κανιβαλίζοντας τοπικές ποικιλίες.

0: χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
2: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο. 1 λίτρο 2,18. Johnny Walker Red Label 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
2: Gordon's Gin 15,90. Sios όλα τα σαμπουάν 750ml 3,68. Ariel Big One Capsules 7,89. Pampers Premium Care ανοιχτές πάνες 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνουν.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Ιουνίου σαν σήμερα 1675. Εκαθίσταται στην Αγγλία το αστεροσκοπείο του Greenwich. 1821. Μεγάλες σφαγές Κυπρίων από τους Τούρκους. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανού και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. 1949. Γεννιέται η βραβευμένη με δύο Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός Μέριλ Στρίπ. 1963. Αρχίζουν στο Άγιο Όρος οι εορτασμοί για τη χιλιετηρίδα του Αγιορείτικου Μοναχισμού. 1981. Ο Mark David Chapman καταδικάζεται για τη δολοφονία του John Lennon. 1987. Πεθαίνει ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός Fred Astaire.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία του κλάδου 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
2: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο. 1 λίτρο 2,18. Johnny Walker Red Label 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
2: Gordon's Gin 15,90. Sios όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Ariel Big One Capsule 7,89. Pampers Premium Care ανοιχτές πάνες 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και Ρόδο. 5,24 εκατομμύρια τουρίστες υποδέχθηκε η Ελλάδα το πρώτο τετράμινο του έτους. Αυξημένη κατά 8,6% η μέση ταξιδιωτική δαπάνη. Πρωτοφανές περιστατικό στο Χολαργό. Οδηγός προκάλεσε καραμπόλα και πήγε να το σκάσει με λεωφορείο. Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ήμβρου στα Χανιά. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται πλέον το φαβορί για να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στην Πρωθυπουργία της Βρετανίας μετά την παρέτηση του τελευταίου και την αποχώρηση του βασικού αντιπάλου του από την εσωκομματική κούρσα. Η ρήξη Τραμπ-Μελόνι απειλεί τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Με έναν τόσο απρόβλεπτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, όλα μπορούν να συμβούν, προειδοποιούν Ευρωπαίοι διπλωμάτες. Ο Άλαν Γκρίνσπαν, ο οικονομολόγος που καθόρισε την νομισματική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, διατελώντας πρόεδρος της Fed επί 5 συναπτές θητείες και 18 χρόνια, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με την ΤΖΣΚΑ Μόσχας για την περίπτωση του Ρώσου χαφ Δμήτρη Μπαρινόφ. Ο Ντομίνγκος Ντουάρτε είναι το νέο όνομα που προκύπτει από το ρεπορτάζ για την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού. 3 εκατομμύρια ευρώ θα λάβει από τον Παναθηναϊκό ο Ινάκη Πιένα που θα υπογράψει με το Τριφύλι για 3+1 χρόνια. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σκέφτονται να δώσουν ενεργό ρόλο στους Μπίσεσβάρ και Ελ Καντουρί στις ακαδημίες του Συλλόγου. Ελληνικοί σύλλογοι φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση του Τέλμο Αρκάνζο, του εξτρέμ από το πράσινο ακροτήρι. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε τα πάντα εκτός από γκολ. Αυτή είναι η δεύτερη γκέλα για την παρέα του Κέβιν Ντε Μπρόινε μετά την ισοπαλία με την Αίγυπτο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ των Πράσινων.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Νάξος Πάρος, 28 Σύφνος Χανιά, 30 Λίμνος, 31 Αθήνα Θάσος Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 34 Σάρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλάω

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.